Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: θάλασσα ξεπετάχτηκε η κεφαλονιά. Κάποτε θα την ξέρασε κάποιο ηφαίστειο και απάνω της ανθίσανε τα πετρωμένα βράχια και απλώθηκε η φτώχεια και η ιστορία. Κι ύστερα ήρθανε γειτονικοί γκοντοτιέροι να πατήσουνε τα μικρά της κτήματα και να στολίσουνε με αρμούδες και με συνθήματα τον κατοπάρντη τις βίλες της. Είναι κι ένας μοναχικός Άγιος κάμποσα χιλιόμετρα έξω από τα Αργοστόλη κι όλοι οι κεφαλονίτες πήρανε τις θάλασσες να βρούνε ψωμί και φεύγοντας αφήσανε τις ελπίδες τους σε τούτο τον Άγιο που τον πιστεύουν, τον σέβονται και πότε πότε τον ρίχνουνε. Πριν από τη σεισμική καταστροφή ήταν όμορφη η κεφαλονιά, μύριζε αρχοντίστικη φτώχεια και οι μέλισσες κουβαλάγανε τη σπιρτάδα του μυαλού από το ένα λουλούδι στο άλλο. Γιατί η κεφαλονιά είναι ένα έξυπνο νησί. Έξυπνο και τρελό. Έτσι με εκείνη τη χαριτωμένη την τρέλα που σε κάνει να χαμογελάς, να τη συμπαθείς και να την καμαρώνεις. Και μεταξύ μας και κομμάτι τεμπέλικο. Όσοι δεν πήρανε τις θάλασσες να γίνουν εφοπλιστές και να χτίσουν εκείνα τα θαυμαστικά κουρκουμελάτα, αράζουνε την καρέκλα τους στους παραλιακούς καφενέδες και πειράζουνε ο ένας τον άλλον. Φτωχοί, ανέμελοι, ίσως λίγο ποιητές, ίσως λίγο ανατολίτες και πάντα με καμάρι για τον Άγιο και για την αφεντίστικη καταγωγή τους, οι κεφαλονίτες είναι ένας λαός αλλιώτικος, δικός του, περήφανος και τρισχαριτωμένος. Δεν έχει σημασία αν μαλώνουνε. Όλοι οι φτωχοί μαλώνουνε μεταξύ τους. Κι αν γκρινιάζουνε, δεν έχουνε να κάνουνε κι άλλη δουλειά. Η γκρίνια είναι μια μικρή επανάσταση για τους βράχους που ανθίζουνε στο νησί και δεν αφήνουνε λίγο χώμα να ριζώσει το γέννημα. Μέσα σε κάθε κεφαλονίτη ζει ένα μόριο από τον ομερικό Οδυσσέα και η θάλασσα πότε πράσινη, πότε γαλάζια αγκαλιάζει όλους τους. Το λοιπόν, ο Μεμάς και ο Άγγελος, να σου κι είχανε τη βάρκα τσου, να σου κι είχανε τα παραγάδια τσου, να σου και τα είχαν όλα τσου. Παντρεμένος ο Μεμάς με τη Ροζαλία από τα κουντουράτα της Λιβαθούς, παντρεμένος και ο Άγγελος με την Αδαμαντία από τη Σάμη, είχανε σκαρώσει από 5-6 κουτσούβελα ο καθένας που τρώγανε τα άτιμα τα παιδιά σαν τα γλαρόνια. 30 καρβέλια τα μπούκονες κι όλο σέλο και σέλο. Τι να προλάβεις από δάφτα, λες κι ήτανε το στομάχι τους η λίμνη η άκολη, που δεν τη βρίσκεις πάτο να ρίξεις 200 οργές πάγκο. Συνεταίροι τώρα να πούμε με μας και Άντζουλος, είχανε μια βάρκα δική τους και βγαίνανε στο ψάρι, αρόδο από το Αργοστόλι, να φέρουνε πράμα, να φάνε ελόγου τσου και τα χαμίνια τσου. Ώσπου να βάλουνε το βραδινό παρτσινέβελο στην πόρτα, όλο και τρώγανε τάτιμα τα παιδιά, που να φάνε τη φάουσα. Άι Γεράση, με μεγάλη χάρη σου, με τι πότσι δε χορτένανε. Ωραία, 5 σκάφες πίτουρο να τσουβάλω, θα φάνε και τις σκάφες. Αν τα δικά μου που πήγανε για τσάγαλα και φάγανε και την τζαγαλιά. Άλλες μανάδες λένε στο μούλο τους φάε και το μπουκώνουν κουρκούτι και καρπαζά. Τούτες οι δικές τσου όλο σταμάτα και σταμάτα λέγανε στα γλαρόνια. Λες και μαζέψανε όλη την όρεξη της κεφαλονιάς και τις πήρανε μέσα τσου. Ανάθεμα της σπορά τσου. Ένα φουστάνι είπε να κάνει εκείνη η δόλια η Ροζαλία και έτσι το φάγανε όσπριο. Μαντήλι ήθελε να αγοράσει η αδαμαντία και το πήρανε αλεύρι μαύρο να το κάνουνε τηγανίτες, γιατί κλέψανε λέει πετιμέζι από τους χιόρ Γερασιμάκη την αποθήκη. Έπεσε και η φτώχεια στο νησί, γιατί βλέπεις η μεγάλη ανάθεμα τη φύτρα τους. Πήγανε λέει στη Λόντρα, στα Σίτια και κάνανε γραφεία και μεγαλεία και αφήκανε τους μικρούς να βγάλουνε τσιμαύρες και πότε πότε στέλνανε να χτίσουνε κανά καμπαναριό, λες και θα χόρτενε ο Κοσμάκης με το γλωσσίδι της καμπάνας. Αντί δηλαδή αδερφούλη μου να πιάσουνε να στείλουνε 3 καραβιές φαρίνα να φάει ο κόσμος, να πατώσει τάντερο, όλο και κάνανε δωρεές να σώσουνε την ψυχή του που ανάθεμά την ποιος ξέρει τι κρίματα είχε. Αφού λέγανε για κιό το μεγάλο να μην λέμε ονόματα, την άλλη βολά έκλεψε τη μισή ερυθρά θάλασσα και μετά μαλώσανε οι Ουβραίοι με τους Αιγύπτιους. Όχι εσείς την πήρατε, όχι εσείς. Κι έτσι έγινε κιός ο πόλεμος και χαθήκανε του κόσμου τα αεροπλάνα. Έξω η θάλασσα μάνα στοργική, το ψάρι το δυνάφθονο. όλο το παν είναι να πέσεις απάνω στις βραχοφωλιές των ψαριών και άμα ξέρεις τις τοπίες ποτέ δεν έρχεσαι μάδια καλάδα. Ο Μεμάς και ο Άγγελος τα ξέρανε καλά πατέρα προς πάπου, γιατί το σόι τους όλο ήτανε ψαρίσιο και από μικρά τρέχανε με τσιπατρικές φελούκες τα ψαροπετάσματα. Τώρα άμα μεγαλώσανε τα παιδιά, μα τι κάνουνε με τόσο φαΐ και δεν μεγαλώνουνε, θα πάρουνε τα μεγάλα τα αρσενικά μαζί τους να τα μάθουνε και τούτα να πιάνουνε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οι εφοπλιστάδες από ψαράδες αρχίσανε και έχουνε σήμερα και στις καραβάρες και χτίζουνε βοήθειά τους καμπαναριά. Τα βραδάκια έτσι κι έπεφτε καλή σοδιά, μαζευόντουσαν στην ταβέρνα να πιούνε τα ρόμπολά τους ο Μεμάς και ο Άγγελος και να πουν τα δικά τους τα στεναγμικά. Μακάρι και να είχαμε και να τα βολεύαμε καλύτερα. Το λοιπόν, όπως ζυγώσαν οι γιορτές και δυναμώσανε τα μελτέμια, είπανε η Ροζαλία και η Αδαμαντία: «Θέλουμε παραπανήσια, γιατί και τα παιδιά όπου να είναι θα πάνε σχολιά και ρούχα χρειάζονται και όλα τα που θέλει ο άνθρωπος και που δεν τα δίνει εύκολα ο Άγιος». Αποφασίσανε λοιπόν με μας και Άγγελος να ξανοιχτούνε στα πέρα βράχια που έχει πολύ ψάρι και είναι το μέρος παρθένο. Να πιάσουνε κανά δυο καλές και να μπορέσουνε να φέρουνε τη μια με την άλλη. «Θα πάτε εκεί μακριά?» τρόμαξε η Ροζαλία. «Αφού μας στέρνεις». Πήρανε ψωμί, πήρανε προσφάι, γεμίσανε τσιστάμνες νερό, κάνανε το σταυρό τους και άντε ξεκινήσανε. Είχε μελτεμάκι, την ανεβοκατέβαζε τη φελούκα, την πάγαινε μόνο του το κύμα, κοίταξε πέρα ο Μεμάς και σαν μποστέναξε. «Τούτο εδώ θα φορτσάρει», είπε σαν μόνος του. «Μπα, θα έχουμε μπατζανέμι τα βράχια», έκανε ο Άγγελος. Και τραβήξανε και φτάσανε και ρίξανε καδένα και ρίξανε παραγάδι και ρίξανε απ' όλα. Ωραία ήτανε, αν και κάπως κρυώνανε λιγάκι. Και κάπως δεν τους καλάρεσε σε τούτα τα νερά τα μη γνώριμα, αλλά έτσι πρόσταξε ο Θεός. Και άμα προστάζει ο Θεός, και στο νερό πας και στη φωτιά πας και στο διάολο πας. Με το που τα σηκώσανε, τι να δούνε? «Άγιε μου, φάρτο το χέρι σου», γεμάτο πράμα ήτανε το δίχτυ τους και σπαρτάραγε τα σιμόψαρο να το χαίρεται η ψυχούλα σου. Πάνω από 55 κιλά το καθένα και ακόμα δεν είχαν σηκώσει το μεγάλο παραγάδι. Γέμισε ψάρι η φελούκα, δεν είχαν πού να σταθούνε. Με το παραγάδι φρακάρανε. Σχεδόν μέχρι τα μπούνια του ήρθε το νερό. Σηκώσανε λοιπόν κι άντε να γυρίσουμε. Δυναμώνει και το μελτέμι, καλά ήτανε και να ξανάρθουμε. Δίνει ο Θεός, αλλά τον πιάνει καμιά φορά το τζαναμπέτικο και τα θέλει πίσω. Μισή ώρα δεν πέρασε και δυνάμωσε η θάλασσα και σφύριζε ο κακός αγέρας και σε λίγο ακόμα λες και θα βγάζε φίδια. Ο Μεμάς τρόμαξε πρώτος. «Άγιε μου, βάλ το χέρι σου». Ο Άγγελος είδε και απόειδε και πέταξε μια κουβέντα. «Δεν ρίχνουμε τα ψάρια στη θάλασσα να ανασάνει η βάρκα?» «Ωρε μπάς και κουζουλάθηκες πια», έκανε ο Μεμάς. «Εμείς είδαμε και πάθαμε να τα πιάσουμε ζωντανά και τώρα να τα πετάξουμε ψόφια?»
1: Μα τα παίρνει το κύμα».
0: «Άστο και να δούμε», έκανε συλλογισμένος ο Μεμάς και γύρισε προς το μέρος του Άγιου. «Βοήθα Αγιέ μου να τις καπουλάρουμε και να έρθω στη χάρη σου με μια λαμπάδα σαν με τον πόη μου», και γύρισε στον Άγγελο. «Ευτυχώς είμαι και κοντός». Η θάλασσα όμως δεν καλμάριζε.
1: «Βοήθα Αγιέ μου και να σου φέρω ασημένια τη βάρκα», έκανε ο Άγγελος και είπε σιγά: «Έχω κάτι κουτάκια αλπακά που είναι σφραγισμένα για σίμι».
0: Και η θάλασσα δεν καλμάριζε. Τάξανε πια του Άγιου μέχρι τα μάτια τους. Η θάλασσα όλο και αγρίευε, ώσπου ο Μεμάς είχε μια καλή ιδέα. «Βοήθα Αγιέ μου και να έρθουν μαύριο στη χάρη σου να προσκυνήσουμε με τα παπούτσια γεμάτα ροβίθια». Αυτό ήταν το τελευταίο τάμα, γιατί τα πράγματα σκουρίνανε και 5,5 ώρες παλεύανε, ώσπου στο τέλος βοήθησε ο Άγιος και πατήσανε τη στεριά ανθρώποι και ψάρια. Βάλανε τις φωνές οι γυναίκες, κλαίγανε τα παιδιά, αλλά τα τρώγανε τα ψάρια που να φάνε τη φάουσα, αλλά το τάμα είναι τάμα. Και πρωί πρωί με μας και Άγγελος με τα παπούτσια γεμάτο ροβίθια ξεκινήσανε να πάνε στον Άγιο. 14 χιλιόμετρα δρόμος. Πώς να προπατήσει τώρα ο άνθρωπος με το παπούτσι γεμάτο ροβίθι? Εδώ ένα πετραδάκι έχεις και δεν μπορείς να πας στον απόπατο και να πας τόσο δρόμο? Ο άγγελος όλο και στέναζε. Αχ, βάχτο, πήγαινε και πονάγανε πια τα ποδάρια του να τον πεθάνουνε. Ο μεμάς κάπως τα πήγαινε καλά και πορπάταγε και σφύραγε και απούλα.
1: «Ανάθεμάσαι», έλεγε ο άγγελος, «πώς περπατάς σαν την τζιλιβήθρα».
2: «Ε, τι να κάνω, να κλαίω».
1: «Εγώ δεν μπορώ βήμα».
2: «Τάμα δεν κάναμε».
1: «Τι το θέλαμε».
0: Γελούσε ο μεμάς και έκανε και σάρτους. Έκλαιγε ο άγγελος λες και είχανε μνημόσυνο τα ποδάρια του.
1: «Μα πώς πας έτσι?»
2: «Πάω».
1: «Ωρε μπας και δεν έβαλες τα παπούτσια σου ροβίθια?»
2: «Να γελάσω τον Άγιο».
1: «Ε, πώς εσύ προπατάς και εγώ δεν μπορώ?»
0: Τον κοίταξε περίεργα ο μεμάς.
2: «Εσύ έβαλες ροβίθια?»
1: «Έβαλα».
2: «Ωρε μπας και τα έβαλες άβραστα?»
1: «Διότι είπα, Μάγιέ μου, με τα παπούτσια γεμάτα ροβίθια, εγώ τούταξα άβραστα, τα άβρασα».
0: Ο άγγελος στάθηκε εκεί στο ύψωμα, άναψε μια φωτιά και έψαχνε να βρει κανένα ντενεκέ να βράσει τα ρεβίθια του.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπαιδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

να δεις όταν θα βγεις Σεριάνη. Όταν θα βγεις Σεριάνη μη σου φανεί παράξενο το φως ανελιγάνι.

0: Άγια, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύν και οίκιο αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, άγιος το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, εσύ μη σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγγι ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Πατή σου εσύ βασιλεία και ειδών και η δόξα, πατρόχη του ήτε αγίου πνεύματος νυν και αίκη σε όλα τα αιώνα.
0: Αμήν σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σώον φυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, διψωθήσαν το σταυρό εκουσίω, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεό. Έφραν εν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνη αίτων τρόπεων. Και νυν και αίκε του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδη αγαθήτα και ασία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ο Σεκέρε σα βασιλεύει και χωρί για αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αμήν, ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ. Αμήν.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι απληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Όλοι λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρέοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγχει. Σου παιδεύσουμε, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου, οι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα, σκυδροπάζονε πορευόμενοι. Ότι οι εψώοι μου ευλίστησαν εμπερμάτων και ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεραντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντος οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάγησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλαλος σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εντοσαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύγκιν. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Δίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρισε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκρατσα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέση μου, ότι εμπλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων και ενήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Ο σύντρα ματία κατεύθυντας εν τάφο όνου και μνηστησέτη και αυτοί εκ της ηρώς σου απόστησαν. Έθιντο με λάκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέ με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απέ μου έθεντο με ευδέλιγμα η αυτής. Παρεδόθην και ούκλης επορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προς Ε τα σχήρας μου. Μην της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσεις και εξομολογήσονται εσύ. Μην διηγηστέτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μου, εψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επέ με διήλθουν εωργές σου, οι φοβηρισμοί σου εξετάραξάν με. Εγκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχει εκτερμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισή, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υφτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις θέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μενή. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίεσεν ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν εμάκρινε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτουσε η μέρη αυτός, η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσει την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε των τρονών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί εσκοί, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου η αντιελήθεια σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με νεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μη ψυχή μου ως Γιάννη δρόσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και μου οθήσου μη σκαταβαίνω στην εισλάκον. Ακουστών πίσον μου το πρωί το λεγό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου Κύριε πως εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γεύθη αίρεν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξελοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με αργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Θείας των Αγίων του Θεού και Σιών και της των πάντων ενός σας Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον. Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αρχιεπισκόπη μον Γερασίμου τιμίου πρεσβυτερίου συν Χριστώ διακονίες παντός του Κύριου του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και την ίσου τάφτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη που τον

0: μας ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία
1: σε χράτη, υπερβεγημένη σε Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Και πάσα τη ζωή μου στο Θεό παραθόμεθαν.
1: Σι Κύριε.
0: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι.

0: μισθώνε πουρανίων νεκρά αυγαζόν. Δόξα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, υπέρ δε δοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών. Ο φως

Μας γεννήθης εκ Παρθένων και Σταύρος ειν υπομείνας αγάθε, ο θανάτο των θάνατος κυλεύσας και έγεσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χείρη σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούς.

0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Με τα πάντα γυμνώ επί Θεατούς και Αλλήλους και πάσα της ζωήν ημάς. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
2: Συ Κύριε.
1: Και σώτον κράτους Ιησού Ιησού Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Ιησού Αγίου

Τας ο άγγελος ευώα, τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε διαφθορά σε δείχθη αλλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο.

δόξα τα σα Θεωτό και μυστήρια. Η αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη. Μητήρε γνώστης αψευδής, Θεόν τεκούς αληθινών. Αυτόν

να μην υπερευλογημένη υπάρχει Θεοτό και Παρθένε. Διαγάτου εξού σαρκοθέντος ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε, και η μη σε ζωποιηθήμεν, δύο ανυμνούντες βοόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας.

σου. Τι τα μοίρα συμπαθώ τη δάκρυ είναι, μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελο προσευθέγγε το τεσμηροφόρη. Είδετε ημί των τάφων και ίσθητε ω ότι.

σου μυροφόρη γυναίκες με τα μύρον ερθούσε προς το μνήμα σου σωτερένι χούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τι με τα νεκρών των ζώων τα λογίζεστε ως Θεό.

0: μας. Τον Αγίον τον Αγίον Θεατός και Αγίος Υπάς εν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι ευλογητές το και δοξαστές η Βασιλεία του Πατρόχη του Ιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθείς εν το μνήματι προς το μυρίσαι το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρ οίκου εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα.

Αναστάση σου Κύριε, ο του κόσμου άρχον αγάθε, ο απεγραψάμεθα τη εντολή της ημι πειθαρχήσαντες, το σταυρό σου και κρίτε, προσβαλών γαρσίος νήτο, περιπέπτω και το της εξουσίας κράτη σου και ασθενή.

μας υπερτέρα πέφυνας αγνή πάσισα ώρα τούτε και ώρα της αϊπάρθεν εκ της έως τον γακτής την τέτοκας ως ευδόκησε σαρκωθήνε εν μήτρα σου

Πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μίζων αρχίτεν αριθμών, ο έβδομος δημιουργίας και γάρ, της του Θεού πάσης πρωτοτύπος γέγονεν, η παντελής κατάπαυσης εις εβδόμην ημέραν, και νυν πασών των αιρέσεων, λήξης εις εισά.

να στον αιώνα να μην. Όσοι πατέρες ευσεβώς εδίδαξαν, ομολογούμεν πιστός, παρθενικήν μήτρα ανωδύνος τέξασαν, με τα σαρκός των άσαρκων προσκυνούμεν σε τούτου, στυλογραφούνται στην μόρφωση και τιμητικό σας παζόμεθα.

0: Η Παρθένη Μαρίας, τα πάντων Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκροί ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμος σωτήρμα ανυμνήσε αεί. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστη σας του θανάτου το κράτος σωτή σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγε και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συσυγκατάβασιν και κόσμος ότι

σον παρθενομήτω ραγνή, εχθρόν ημάς λύτρωσε τον βλασφημούντον εισέ, και μη προσκυνούντον σε, θράψον τας δροσαργίας των ρέσεων πάσας, γνώτωσαν ότι μόνοι Θεόμητορ υπάρχεις, πρεσβείες σου ορθοδόξων, το σύστημα.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχάλου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκια υπαρθένου Μαρίας
1: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς
0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
2: Σε Κύριε
0: Συγκαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων
1: Αμήν Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός αρήτως εκ γυναικός ετέκτη διπλού στη φύση Ον ειδότε σου καρνούμεθα της μορφής το εκτύπωμα Αυτό δε ψευός ανιστορούντε σέβομεν πιστός και δια τούτο την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπήσεως. Θέλων ο πανηκτήριμον Θεός ημάς διαγύρει να ή προς μνήμην τελείαν της αυτού εν ανθρωπήσεως την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης δια της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν, όπως ταύτην υπό ύφες συνορώντες πιστεύομεν, όπερ λόγω ακυκώαμεν γνωρίζονται σαφώς την πράξη και το όνομα, το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών, και Χριστόν τον Στεφοδότην, Στεφάνους παρεχόμενον της Αγίης αθλητέστε και μάρτυση, διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσα η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπήσεως. Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναίδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμε των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων των εν νικαία συνελθόντων, το δεύτερον επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγης όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Εστον Αγίων Πατέρων πρεσβείες

Ανάσταση εν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομήν.

Ευλόγησον τον ομοίων σου, επίσκεψε τον κόμμα σου να λέει και εκτιρμήσει ύψωσον κέρασε τι έναν Ορθοδόξων και κατάπεμψαν εφημάστε τα πλούσια ρεσβείες πανυπερευλογημένης ενδόχθες ποιν Σιμών Θεοτόκ και η Παρθένου Μαρίας, νάμτιμη και ζώπιο σταυρού προστασίες των παμέγης ταξιαρχών Μιχαήλ.

Τον Αναγίης Πατέρ μόνο μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασίλειο του Μεγάλου Γόριου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμ, Αθανασί και Κυρίλου Ιωάννου, Τελεήμος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου, του Ερμήρης Πύρινος Επισκόπτρ, Μυθούντας, Κυρίλου Ανδρέου Μένιου Μύρονος και Πέδρου των Ιεραρχών Κρήτης, την Αρτίου Επισκόπου, Μυθήμης του Αγαλίανου, Διονυσίου Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Νταπόλεων, Λουκάς και Επισκόπης Φερουπόλης και Κρημαίας του Ιατρού, Ιωάννου Επισκόπης Αγκάης των Θαυματουργών, τον Αγίων Δόξων Πρωτομάρτυρων και Αρχιδιακών Στεφάνου, τον Αγίων Δόξων Κανονικών Μαρτύρων, τον Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων, όχι του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, τον Αγίων 14 Μαρτύρων, τον Ινδύσιο Τάφτη Μαρτύρη Σάντων, τον Αγίων Δόξων Ιερό Μαρτύρων, Χαραλάμου Πολυκάρπου, Επισκόπου Μήνη Γνάτη του Θεοφόρου Κοσμάτου, του Λουβλασί και Γρηγορίου του Πέμπτου, τον Ασίτιο Θεοφόρου Πατέρων Μονασί Λαμψάντων, Αντωνί του Μεγάλου, καθηγητή του Τσερίμου Σάββατου, Υγειασμένου Θεοδόση του Πνευριάρχου Παχωμή του Μεγάλου, Αρσενή του Ενπάρου, Αρσενή του Καπαδόρου Νικολάου του Πλανάνη, Κοδήμου του Αγιορίου του Μεθοδία Εν Κιμόλων, Παρθενίου και Ευμένιου των Εκουδουμά Νικολάου του Κουρταλιώτη, Ιωάννου του Ξένου, Ιωάννου του Ερημίτου και του Συναυτοαλεγή Κουτακέχου του Θεοφόρου Πατέρων, των Ενδύσου τα Αύτια και Σιδία Λαμψάντων, Πορφυρί του Καυσοκαλή Βίτου, Παϊσί του Αγιορίου του Αμφιλοχίου του Ενπάθμου, Ιακώβ του Ενεβία, Ιωσήφ του Ίση Χάστου, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ιρασίμ του Υμνογράφου, Διονυσίου του Εκολυθούς, Τρίχωνος του Ρώσου, Ευμενίου του Νέου και Νικηφόρου του Λεπρού και πάντων των Αρχής Ιδία Λαμψάντων, τον Αγίου Δόξου Νέου Μαρτύρων, Ιωακήμ Επισκόπιε Πέτρας, Ιωακήμ Επισκόπιε Ρονίσου, Μαρίας και Νικηφόρου και πάντων των Συναρτής, Ενδυνήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Θεοφόρου Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και του Αγίου Δόξου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 Διακόνων και του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφάνου του Γραπτού, ούτεν γύμνεται λουν και πάντων σου των Αγίων, ηγετευομένων.

0: Αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξαστε και ερχόμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.

0: Εις ονόμας Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατοικούμενοι προάρθετε, κατοικούμενοι προάρθετε, όσοι κατοικούμενοι προάρθετε, μήτε των κατοικουμένων.

ώρα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους είδε την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατάς γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάγιν ερχόμενον με τα δόξης κρυνεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας που και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Τα Παρισία σε κατακρίτω, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επουρούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνο και εμεί αφίεμεν τι οφειλέτε ημών, και μη

χτυπάει το προσωπικό μου τηλέφωνο και από την άλλη πλευρά της γραμμής ακούγεται ένας άντρας με σοβαρή και στιβαρή φωνή να μου καταθέτει την παράκληση: αν μπορείτε, Πάτερ, θέλω να κάνετε μια προσευχή για έναν άνθρωπο, έναν άνδρα ο οποίος βασανίζεται 40 ετών από καρκίνο, βασανίζεται από την ηλικία των 5 ετών και σε λίγη ώρα θα μπει σε ένα πολύ σοβαρό, σημαντικό χειρουργείο για την εξέλιξη της υγείας του. Είπαμε αυτά που έπρεπε και κλείνοντας το τηλέφωνο και βρισκόμενος απέναντι σε μια οθόνη τηλεοράσεως, ακούω και εγώ έκπληκτος, έντρομος σχεδόν, μια δημοσιογράφο, μια γυναίκα μεγάλου αθηναϊκού καναλιού, όχι σε ψυχαγωγική εκπομπή αλλά σε ενημερωτική, προσέξτε το αυτό, σε ενημερωτική εκπομπή, έντρομη και σοβαρά, να κάνει τη διαπίστωση ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε σύγχυση.

Γιατί λέτε? Για το αν ο Νικολάκης ο Καρβέλας θα τα βρει με την Άννα τη Βύση. Μάλιστα. Και συμπληρώνει και ο δημοσιογραφικός εταίρος της. Και τώρα εμείς, ξανά προσέξτε σας παρακαλώ, αυτούς τους πληρώνουμε εμείς, τους παρακολουθούμε εμείς. Τώρα εμείς πώς θα καλύψουμε εκείνο το χάος με τη διάσταση αυτών των δύο καλλιτεχνών? Το δεύτερο πρόβλημα. Σήμερα λένε ότι είναι τα 40 του Μαζονάκη και το θέμα της δημοσιογραφίας είναι αν το σκυλάκι του η Αρίθα θα ταφεί μαζί με αυτόν στον οικογενειακό τάφο. Αφεντικά και δούλοι, παρέα γυναμούλοι, για να μην πω το άλλο, και μας κακοχαρακτηρίσουν. Κι όμως μέσα σε ένα δελτίο ειδήσεων ακούστηκε και η κραυγή ενός ανθρώπου, ενός συντοπίτη μας από το οροπέδιο του Λασιθίου, το όμορφο οροπέδιο, το καταπληγωμένο οροπέδιο, όχι μόνο στη γη αλλά και στις καρδιές και στους κόπους των ανθρώπων. Ακούγεται ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν να είναι μπεσαλής, άντρας με φιλότιμο, και λέγει εγώ είμαι αγρότης, κοιμήθηκα καλλιεργητής και ξύπνησα διακονιάρης, δηλαδή ζητιάνος. Να μάθουμε να μιλάμε και την τοπιολαλιά μας, γιατί παραβιάσαμε κατά πολύ την ελληνική γλώσσα, την οποία δεν καταλαβαίνουμε έστω και αν μιλούμε μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο. Ξεχάσαμε να μιλούμε ανθρώπινα, ελληνικά και όμορφα. Πήρε τους καρπούς, τους απισμένους από την πολύ νεροποντή και υπορίστε, ο κόπος μου χάθηκε. Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μιλάει με την παραβολή του καλού σπορέως. Είναι λίγο ή πολύ γνωστή σε όλους. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο καλός σπορέας για μας τους χριστιανούς. Είναι εκείνος που πραγματικά σπίδει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων τον σπόρο της ζωής, όχι τον σπόρο της τροφής, που και αυτόν εν καιρό δυσκολίας μπορεί να μας τον αποδώσει. Έχω πει και άλλες φορές, ο Θεός μπορεί να μας ψωμίσει στο τραπέζι μας, να μας ταΐσει επίρρυψον επικύριον τη μέρη σου και αυτός σε διαθρέψει, λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ στο ψαλτήριό του. Ρίξε όλη σου την ευθύνη, την εμπιστοσύνη, την πίστη στο Θεό και αυτός έχει την ευθύνη, την υποχρέωση, όπως έλεγε ο μέγας ασκητής των ημερών μας Όσιος Παΐσιος, να σε διαθρέψει, να σε ταΐσει, να μην σε αφήσει να ζητιανέψεις. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να γίνει αυτό το θαύμα είναι η πίστη ημών των χριστιανών. Είναι η πίστη όλων αυτών που λένε ότι είναι χριστιανοί, που ορκίζονται, που εκκλησιάζονται, που κοινωνούν, που κάνουν τάματα στο όνομα του Χριστού, αλλά κατά πολύ απέχουμε όλοι μας από αυτό που είναι ο Χριστός. Και θα δανειστώ λίγο μία μικρή απλή ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που κάνει στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Χωράφι, γη καλή και αγαθή είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ο Χριστός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν θέλει πρόσωπα διαφημισμένα με κοινωνικούς τίτλους, πτυχία. Θέλει ανθρώπους που να έχουν καταλάβει το νόημα της ζωής, να έχουν καταλάβει τον προορισμό του ανθρώπου που είναι η αθανασία της ψυχής. Να καταλάβουμε ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα καλό, πολύτιμο, καγαθό, αγροτεμάχιο, πνευματικό που είναι η ψυχή του. Και μέσα σε αυτή την καλοσύνη φυτεύει ο Θεός την ωραιότητα. Ξεχάσαμε να αγαπούμε το ωραίο, να ψάχνουμε το γνήσιο, να λατρεύουμε τη ζωή. Απλώς ζούμε για να σπρώξουμε τις ημέρες να πάμε παραπέρα.
Και αυτό λοιπόν ο Χριστός το αμφισβητεί. Δεν είναι απλώς ένα ζώο ο άνθρωπος, τον οποίο μπορεί να ενταφιάσουμε ακόμα και με τιμές και δόξες, αλλά είναι ένας Άγιος ο οποίος πορεύεται στην ατελεύτητη Βασιλεία των Ουρανών. Σε μας επαφίεται από την καλλιέργεια του σπόρου της ζωής. Πόσο αυτός ο σπόρος θα εξανθίσει ουράνια χαρίσματα στη ζωή μας. Πολλοί ερχόμαστε ίσως και τυχαία διαβάτες στην πόρτα μιας εκκλησίας, στην πόρτα ενός κατηχητικού σχολείου, σε κάποια πνευματική διάσταση της εκκλησίας μας. Όμως αυτό το τυχαίο δεν υπάρχει. Το είπαμε και άλλες φορές. Τύχη, έλεγε το πατήρ Ανανίας Κουστένης, είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Θεού. Τα πάντα μέσα στη ζωή μας είναι και πρέπει να είναι μια πρόσκληση να ακολουθήσουμε και να γνωρίσουμε το Δεσπότη Χριστό. Να μην τον αψηφίσουμε επειδή πολύ το ρεύμα των ανθρώπων αμφισβητεί. Εμείς να ερευνήσουμε. Και ξέρετε, η πόρτα της καρδιάς κλειδώνει και απ' έξω, μα κυρίως από μέσα. Εμείς είμαστε αφεντικά. Κανένας δεν μας εξαναγκάζει. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός δεν εξαφανίζει ούτε την άσφαλτο, ούτε τις πέτρες, ούτε τα αγκάθια. Αλλά τι κάνει? Καλλιεργεί την αγαθή γη για να εξανθίσει ρόδα αμάραντα, τα ρόδα της αγιότητας. Μέσα σε αυτή την καλλιέργεια λοιπόν, την ψυχική και την πνευματική, όλες οι ενορίες αυτή την ημέρα Κυριακή του Σπορέως αρχίζουν τις πνευματικές ενασχολήσεις των ενοριών, τα καθησυτικά σχολεία και τους κύκλους των ομιλιών. Έτσι ταπεινά και εμείς σήμερα θα τελέσουμε τον αγιασμό των καθησυτικών σχολείων, που σημαίνει την έναρξη, την απαρχή του καθησυτικού έργου της ενορίας μας. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να προείσθεται των κατηχητικών σχολείων ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο οποίος κατέχει και πτυχία παιδαγωγικής, έχει και εμπειρία από το σχολείο, έχει και φόβο Θεού. Έχουμε λοιπόν τα καλά υλικά για να μπορέσουμε να ζυμώσουμε καλά χωράφια, καλές ψυχές που θα αγαπήσουν τον Χριστό. Και τι θα γίνουν? Όχι οπαδοί μιας θρησκείας, αλλά θα γίνουν εκλεκτά μέλη της Βασιλείας του Θεού. Έτσι λοιπόν σήμερα θα τελέσουν τον αγιασμό. Από το επόμενο Σάββατο στις 11 η ώρα για αρχή θα τελεστεί η πρώτη συνάντηση των παιδιών μας με τον πατέρα Κωνσταντίνο και τους πολύτιμους βοηθούς του, και την επόμενη Δευτέρα 19 του μήνα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου θα αρχίσουμε με την δικιά μου μετριότητα και ταπεινότητα κάποιες απλές ομιλίες, λέω πάλι, στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, 5 η ώρα, όπου θα ασχοληθούμε κυρίως με τους λόγους του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, και κυρίως με το βιβλίο του Περί Προσευχής. Και ξέρετε, προφήτης ούτε Υιός προφήτου είμαι, αλλά να μην ανησυχείτε, να μην ανησυχούμε. Ο Νικολάκης με την Ανούλα θα τα ξαναβρούν. Τα καλά χωράφια της γης μας να μην αφήσουμε χέρσα. Περιμένει ο Χριστός.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Συνοπούσω σου, Αλλαία σου, Κυρία, φύλαξον ημάς σου, Θεός, της ηχάρητη.
0: Κύριε,
1: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ευχαριστούμε σιδέ στο φιλάνθρωπο πεπεριά των ψυχών ημών ότι και την παρούση μέρα κατεξίωση μα των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτών σου ημών την οδόν, στήριξον ημάς σου λοφόρου σου του πάντα. Κρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέ και εσύ εν δόξη Θεοτό και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

Ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγιουσον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόνσου δόρισε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωστο.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, δίνετι ανού και πεσχύνατε αδελφούς αυτιούς καλή λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλι λέγω έσω με πεπιθώς επ' αυτό και πάλι λειτουργώ εγώ και τα παιδεία μη έδωκεν ο Θεός επίου τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν είναι αδια του θανάτου καταργήσει τόσον κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζηνένοχοι σαν δουλείας που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται ο θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε ή να ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεόν εις το ηλάσκεστε τα αμαρτίας του λαού ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής δύνατε της πειραζομένης βοηθή.
1: Ειρήνηση, σοφία, αγία, κούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτωσε σε Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα και ότε γένετο ετών 12 αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντοντας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ και ούκα εγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήλθον ημέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταν τότε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε. Τέκνον τι επί εισας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ δυνόμενη εζητούμενσε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο Ελλάδης εν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρ αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη.

0: Πλήρασή μου τη μη πλευτέρησιν στο διακονία παντό πλη του λαού κυρίου Δεϊθόμεν και πέτρε στο δεύτερο κύριο δυνάμου και ενέργεια και φυτή του Αγίου Πνεύματο του κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ των ευδυσχολή των κατησυντικών τη ενορία διδασκών των διδασκομένων των γονέων και κυδεμόνων αυτών των ευεργετών και δωρητών και φόρων τη ενορία ημών. Του κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλάβου του λέει, διαφύλαξε τη μάσα θεία τη χάρη τη Παναγία Αγράτη, υπερμοκιμέ ενδόκτε, πίση μόρτε, ο και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντα γίνουν λάθη αυτού και αλλήλου και πάσιν τζέιν μου στο Θεό παραθόμεθα. Τη πρέπει η πάσα το χτιμή προσχή στο πατρί το ιό του πνεύμα την νύχτα ή και σε αιώνα των αιώνων. Του κυρίου Δεϊθόμεν, ο Θεό ο θεσμό το πικρόν το ρεπιμοησέο στο λαό, τη γλυκή με τα πίστα, τα βλαβερά, είδα τα εμπελισέου, είδα τι άλλα θεραπεύσα και τα Ιορδάνια. Η αριθαργία σα αγιάστε, αχράντου σου επιφανία. Αυτό κινδεύει τα αγία στο ιδρύο τούτο, την ενέργεια και φυτή του Αγίου σου πνεύματο. Και επίση να το γενέσαι πάση τη αριωμένη και τα λαμβάνει εξ αυτού ει ευλογία πηγή. Η ατήρηση παθών αγιασμών οίκων πάση επιβουλή ορατή και αοράτου αλεξιτήριων. Ότι στον κράτο είναι τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του πατρό και του Αγίου πνεύματο. Ην και αϊ και σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Η πάση τα σκεφαλά σημών του κυρίου κλείνομεν. Κυρετός και επάξον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήν κατά δεξάμενος και αγιάς θεήδατε και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένω σημαίνοντας το της δουλειάς πρόσχημα και καταξίωσον ημάς σε πλησίνη του αγιασμού σου δια της του είδατος τούτου μεταλήψεως του γυραντισμού και γενέστου μεν Κύριες υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομαι στον Άρχος Πατρί Παναγία και αγαθό και ζω...

Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσωπον, επηγή της σοφίας και της γνώσεως, ότι Σολομώντας σοφίαν διδάξας και δια της επιφετήσεως του Παναγίου Πνεύματος, τους αλλιείς κήρυκας του Ευαγγελίου διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας. Συ Κύριε ο υπόνο εξ σκότους φως λάμψε, λάμψον, εν τες καρδίες των διδασκόντων και διδασκομένων, εν της κατηχητικής σχολής ενορίας ημών, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως το αίδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον στους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Ιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντιέρω αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους, δια της άνωθεν σοφίας, πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώ Μαγίας σου Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου, του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αντωνίου, του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου και πάντων σου των Αγίων.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.

0: FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

μουσικές άτακτα βραβευμένες από το Ολλανδό FM.

Εδώ είμαστε, τα τακτοποιήσαμε όλα. Φεύγοντας ο τελευταίος παραγωγός, φαίνεται άλλαξε τις ρυθμίσεις και το μικρόφωνο δεν ακουγόταν. Κάθε φορά ο κλήρος πέφτει στο γενναίο. Εγώ είμαι ο πρώτος της Κυριακής, νομίζω άλλος δεν έρχεται. Οπότε πρέπει να διορθώνω τα κακό σκήμενα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μουσικές άτακτα βαλμένες, κύριος Όσκαρ. Λάτο FM 103,3 Μεγάκυκλη. 2841-025-010 το τηλεφωνικό μας κέντρο και παρεούλα πάμε μέχρι τη μία. Και εχθές, μην ξεχνάμε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Όλοι και κάτι έχουμε. Ο Θεός των μοντέρνων καιρών είναι η ψυχανάλυση.

μέσω μουσικής βρεθήκαμε στο Hyde Park της Νέας Υόρκης. Ένα ακούσουμε τον Paul Simon

0: για βροχές και καταιγίδες μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για να δούμε πότε θα έρθουν αυτά τα φαινόμενα εδώ κάτω. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία θα κινηθεί από 16 μέχρι 26 βαθμούς. Και έρχεται και ο χορηγός μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
2: Van Morrison, here we go.
0: Μα και ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στην παρέα μας. Σου έχω πει τελευταία πως αγαπώ ή προσφάτως.

0: Καζάρα
1: στην διεθνή κοινωνικοπολιτική κατάσταση, τα πράγματα γίνουν πως διάλλονται, πως διάλλωστε, ως προς τα οικονομικά συμφέροντα. Τώρα ο κύριος Τραμπ, ο πλανητάρχης, αρχίζει να γκρινιάζει για την παραμονή του Ζελένσκι στην προεδρία της Ουκρανίας. Ζητάει να αλλάξει πρόεδρο η χώρα, διότι η νέα συμφωνία με τον Πούτιν δίνει πολλά δισεκατομμύρια την πώληση αργού πετρελαίου. Οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και το κέρδος είναι κέρδος. Μάλλον η ακατάσχετη προσφορά εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ισοσκελίζει τα κέρδη, μάλλον δεν είχαν τα αναμενόμενα κέρδη, οπότε το πράγμα γύρισε σε εμπορικές συμφωνίες.

εμείς εδώ, ναι, συνεχίζεται το μπλα μπλα. Όλοι όσοι έχουν πολιτικές φιλοδοξίες και κάτι παρόμοιο είναι αγκαλιά με, το, με τη μικρή οθόνη από στούντιο σε στούντιο, δίνουν συνεντεύξεις να μας πείσουν ότι αυτοί έχουν δίκιο και ότι απέναντί τους δεν έχουν επιχειρήματα.

0: βγήκε στον ορίζοντα το θέμα των αντιγρυπικών εμβολίων. Πολέμοι και μη.
1: Thank you, gentlemen. Lovely. Good to see you again. Thank you very much. How is that you know? It's a crazy
0: thing. I showed you my hand. Επί του παρόντος, εμείς απολαμβάνουμε την καλοκαιρία που υπάρχει εδώ στον αστικιωτικό ουρανό.

Ελλάδα. Αυτός μίλησε και κανόνισε τις εμπορικές συμφωνίες. Αμήνθηκε δηλαδή όλων των συμφερόντων των οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς μουρμουρίζουμε στα κανάλια και στα πηγαδάκια τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ελλάδα ως Τουρκίας. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Η εθνική μας κυριαρχία, η οποία μπορεί να θυσιαστεί σε οικονομικά συμφέροντα. Εμείς το χαβά μας θα πάρουν αυτοί καλύτερα όπλα από εμάς. Εμείς πήραμε τα καλύτερα. Αυτός είναι ο πόνος μας. Τα ρίσκια όταν πας στο σούπερ μάρκετ, ανταλλάσσεις αυτά τα επιχειρήματα με το λογαριασμό.

βέβαια και ένα μικρό μπαράζ εκλογικών διαδικασιών. Έρχονται τον Νοέμβριο οι διάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και τις πρόορες εκλογές σε Ισπανία και Ισραήλ. Νομίζω και σε Σερβία.

0: when you look at it from up here. You get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: I want to sing like my daughter. I want to dance like a queen.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σαν τακταβαλμένες. Είναι μια ραδιοφωνική παρέα που συναντιέται κάθε Κυριακή στις 10 εδώ στο Λατό FM και πάει μέχρι τη μία. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια, στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2841 025 010.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Είμαι ο δεύτερον των μουσικών αντάκτων βαλμένων εδώ στο Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους με τον κύριο Όσκαρ και η επικοινωνία μας 2841-025-010. Υπάρχουν βέβαια και άλλα διαδικτυακά μέσα, ψηφιακά, το Viber και

και το επιστέγασμα της παράκμης που ζούμε διεθνώς στις 3 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση. Ο απαγχωνισμός ενός που έχει καταδικαστεί να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα και θα γίνει αυτό δημοσία σε μια πλατεία. Έτσι για να ζητήσουμε τις ηθικές μας αξίες μέσα από τις κάμερες, τις κάμερες που μετατρέπουν τη δημόσια εξόντωση σε θέαμα.

θέλησες, έχει από όλα δηλαδή. Από όλα τα λουλούδια. Και εμείς ψάχνουμε την πόρτα, την πύλη, για να πούμε σε ένα κόσμο που να μας χωράει.

0: μέσα σε όλα αυτά τα δρόμενα, όπως συνηθίζουμε να λέμε τελευταία, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 17 με 18 του μηνός, το 4ο αντιρεζιστικό φεστιβάλ εδώ στην πόλη μας, στην Πλάς του ΕΟΤ. Μπες και βρούμε το αγαπημένο μέρος στη γη, το αγαπημένο μας μέρος.
1: Όπως μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ, και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

γυρίσουμε με πώς φιληθήκαμε. Θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ.

0: Είχαμε και την απονομή του βραβείου Ειρήνης Νόμπελ για το 26 στην ακτιβίστρια από την Νότιο Αφρική, την κυρία Νάβη Πιλάη, που υπήρξε δικαστής νομικός και διατέλεσε στην ΥΠΑΤΗ αρμοστία το ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Μια ζωή που κάνει λάθη, μα ποτέ δεν λέει να μάθει.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι από τα μέσα από τα αγκάθια βγαίνουν ρόδα, και μέσα από την παρακμή όλο και ανθίζει κάποιο λουλούδι αισιοδοξίας.

τέλος της πρώτης ώρας. Ακούσουμε την αναγγελία της ώρας, κάποιες ειδήσεις τοπικές, της τοπικής αγοράς και επαναλήθεια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές θηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαλδαδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094 015.
0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

κατόφλι της δεύτερης ώρας και πάμε να πάρουμε το ναρκωτικό μας, που δεν είναι άλλο από την αγάπη. Love is the drug, μας λέει ο Brian Ferry με την ορχήστρα του.

κενά. Ξεφυλίζοντας τις σελίδες του μουσικού ημερολογίου, βλέπουμε ή μάλλον διαβάζουμε 11 Οκτωβρίου 1971 κυκλοφορεί το Imagine του John Lennon. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε απλό στην ιστορία της μουσικής, έγινε προσευχή για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο, χωρίς εγωισμούς, χωρίς εμάς και αυτούς. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο λευκό πιάνο ενός ανθρώπου που λίγα χρόνια μετά θα έπεφτε θύμα του ίδιου του κόσμου που ονειρεύτηκε ειρηνικά. Ειρηνικό.

άλλο ηχοχρώμα και ένα τραγούδι πολύ γνωστό μας, το γνωρίσαμε στα ελληνικά ως το Ταγκό της Νεφέλης, ένα τραγούδι της Καναδέζας Λορίνα Μακένιτ.

τραγούδι αυτό, μάλλον τη μελωδία αυτή, από έναν πέρσι δεξιοτέχνη στο Σαντούρι. Το νομίτ Ταμγασεπούρου.

0: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι του 2018, ένα θα λέγαμε συγκινητικό τραγούδι, Mother, Μητέρα, από ένα διάσημο country δίδυμο, τη Jennifer Nettles και τον Christian Bush.
1: She'll listen to you tell your story, hold your fear and all your worries, help you find the truth when there are...
0: Και μπορεί να ακούγεται σαν ένας ευχάριστος ύμνος για τη γιορτή της μητέρας, αλλά είναι μια βαθιά προσωπική απώλεια και ένα πολιτικό, έχει και ένα πολιτικό συμβολισμό για την Αμερική.

Μεγάλη φωνή και ένα τραγούδι που γράφτηκε ως το βασικό τραγούδι των τίτλων για την ταινία Υπόθεση Thomas Crown το 1968, που κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Είναι αυτό που ακούμε.

windmills of your mind. Tunnel that you follow to a tunnel of its own. Το πρώτο τραγούδι σε ο Νέιλ Χάρισον. Εδώ το ακούμε από το

Και επιστροφή στο Όμισκο ημερολόγιο, όπου διαβάζουμε ότι στις 5 Οκτωβρίου 1947 γεννιέται ο Μπράιαν Τζόνσον στο Νιούκαστλ, επάνω στον βορρά της Αγγλίας, ο εμβληματικός τραγουδιστής που αντικατέστησε τον αδικοχαμένο Bon Scott στους AC/DC το 1980. Η πρώτη δουλειά μαζί τους ήταν ένα μνημειώδες άλμπουμ, Back in Black, από το οποίο ακούμε το μόνιμο τραγούδι, το οποίο έγινε το δεύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών παγκοσμίως.

και ένας από τους πιο επιδραστικούς πιανίστες και συνθέτες της jazz. Γεννήθηκε 10 Οκτωβρίου του 1917 και δεν είναι άλλος από τον κύριο Thelonious Monk.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό

0: Κυψιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και Καλογεράκι Μπρος. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Πλάζε Ότ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σπουδαία τραγούδια, αυθορμητισμό, ποίηση και τρέλα. Μάρθα Φριτζίλα, The Kumbara Project και μαζί τα Καλογεράκια. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης. Από τη δημιουργία στην ελευθερία. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Και μπήκαμε εσείς στο τέταρτο ημίωρο. Όπως συνηθίζουμε να ακούμε τραγούδια από την παραδοσιακή μας μουσική, είτε στην πρωτότυπη μορφή τους, είτε σε διασκευή, σε διασκευές. Και εδώ έχουμε ένα σεξτέτο της κυρίας Έλσας Μουρατίδου σε μια διασκευή ενός ποντιακού τραγουδιού, 40 μίλα κόκκινα, 40 μίλα κόκκινα. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια του Πόντου που έχουν τη ρίζα τους στο Κάρς και στον Κάφκασο. Το 40 στην ποντιακή παράδοση και ηθογραφία ήταν ο μαγικός αριθμός που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την υπερβολή. Το κόκκινο μήλο είναι από την ομηρική εποχή. Αυτό το σύμβολο που αποτελεί το κατεξοχήν σύμβολο του έρωτα και του πόθου.

πιο φορτισμένα τραγούδια της Θράκης και συγκεκριμένα από το Καβαγκλή της Ανατολικής Ρωμυλίας. Οι στίχοι, αν και μοιάζουν να μιλούν για ένα ορμητικό ποτάμι, στην πραγματικότητα είναι μια αλληγορία για τη μοίρα και το πόσο ξαφνικά μπορούν να ανατραπούν τα πάντα στη ζωή.

Επιστροφή πάλι στην Θράκη με αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, γνωστότατο από την Ανατολική Ρωμιλία. Λυρική εξομολόγηση όπου περιγράφεται ένα ταξίδι ή μια συνάντηση που αγγίζει συμβολικά και τον άλλο κόσμο, στους ουρανούς και στον παράδεισο.

Κάθε συνέχεια μια αναπάντεχη δημιουργική μεταμόρφωση από ένα κομμάτι που είχε σχεδιαστεί σαν η απόδοση ενός οθωμανικού σαζεμάι, όπως λένε στη γλώσσα της ανατολικής μουσικής. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του αυτοσχεδιασμού η ανατολική δομή μεταξελίχθηκε οργανικά σε ένα αισθησιακό ρυθμό δυτικού τύπου.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100 FM.
1: Τρίτη ώρα της παρέας μας. Μόλις πέρασαμε το κατόφλι. Πέμπτο ημίωρο. Και οι μουσικές του κόσμου σε αυτό το ημίωρο. Και το κομμάτι που ακούμε, Βελό και Μπονίτο, είναι ένας παλιός, θρησκευτικός, λατρευτικός ύμνος με βαθιές αφρικάνικες ρίζες από την περιοχή του Τσοκό στα παράλια του Ειρηνικού εκεί στην Κολομπία.

στην Κολομπίαδα, ακούσουμε ένα τραγούδι πιο νεότερο με αναφορά στους ψαράδες. Θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Ανίτα που μόλις μας καλημέρισε από Φιλανδία.

χαλάσμα γεωγραφικού μήκους και πλάτος. Και μια και η Ουκρανία είναι στην επικαιρότητα, όχι μόνο λόγω πολέμου και λόγω του ότι χθες ο πλανητάρχης έκανε μια αναφορά για το ποιος την κυβερνά και τα λοιπά. Ακούσαμε ένα τραγούδι από την Ουκρανία που μιλάει για ένα κορίτσι που κατρευθίζεται στο νερό του πηγαδιού.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Φτάνουμε Πορτογαλία με τους ήχους του τραγουδίου που ακούμε. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι για όσους ακούνε μουσικές του κόσμου. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Μαύρο Καράβι, Μπάρκο Νέγκρο, ηχογραφημένη από την θρυλική βασίλισσα εδώ του Φάντο, την Αμαλία Ροντρίγκες.

Η αρχική στοιχή του τραγουδιού ήταν βαθιά πολιτική. Είχαν βαθιά πολιτικό και αντιρατσιστικό περιεχόμενο και περιγράφουν τον πόνο μιας σκλάβας γυναίκας από τον αφεντικό της την ώρα που το δικό της το παιδί βασανιζόταν και δεχόταν χτυπήματα κάπου εκεί κοντά. Όταν το τραγούδι έφτασε στην Πορτογαλία, η βασιστική δικτατορία του Σαλαζάρ το απαγόρευσε. Για να σωθεί αυτή η πανέμορφη μελωδία, αποφασίστηκαν να γραφούν εντελώς καινούργιοι στίχοι που δεν ενοχλούσαν τους δικτάτορες. Το έργο το ανέλαβε ένας Πορτογάλος ποιητής, ο κύριος Φερέιρα, Ντέβιτ Φερέιρα, και ανέλαβε να αλλάξει πλήρως το θέμα, μετατρέποντάς το σε ένα πρακτικό τραγούδι αγάπης και απώλειας, με αυτόν τον τίτλο «Μαύρο καράβι».

το επόμενο μουσικό κομμάτι με τίτλο Piff Puff Puff. Εκτελείται από ένα κορυφαίο ιταλικό jazz ντουέτο. Και πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει μια ιδιαίτερη μεταμοντέρνα ορχιστρική διασκευή, με μια, ας το πούμε, συναρπαστική ιστορία που συνδέει τη γαλλική όπερα του 19ου αιώνα με τη jazz του αυτοσχεδιασμού.

τραγούδι, το οποίο έχει να κάνει με μια αληθινή ιστορία, του βραζιλιάνου συνθέτη, τραγουδιστή και γενικό τραγουδοποιό του Αλτσέο Βαλένκα, Le Bel Toujours, η ωραία της ημέρας. Η ιστορία έχει ως εξής. Το 1986 ο Βαλένκα βρισκόταν στο Παρίσι για ένα μουσικό φεστιβάλ. Ένα βράδυ, ενώ έπινε το ποτό του σε ένα μπαρ στην γειτονιά του Μονπαρνάς, είδε να κάθεται δίπλα του μια εκθαμβωτική γυναίκα με καταγάλα μάτια. Θέλοντας να την γοητεύσει, τη συστήθηκε ως βραζιλιάνος ποιητής. Εκείνη, γοητευμένη από το θράσος του και το στυλ του, απήντησε απλά: αφού είσαι ποιητής, γράψε μου ένα ποίημα. Λίγο αργότερα, ο παραγωγός του Βαλένκα το αποκάλυψε ότι η γυναίκα με την οποία έπινε ποτό ήταν η παγκοσμίως φήμης Βρετανίδα ηθοποιός Ζακλίν Μπισέ. Ο Βαλένκα, θέλοντας να κρατήσει την υποσχεσή του και να τιμήσει αυτή την πανέμορφη γυναίκα, αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο τίτλος να παραπέμπει σε μια εμβληματική γαλλική ταινία και έχει στο μυαλό του την ωραία της ημέρας του Μπουνουέλ με την Κατρίν Ντενεύ, νομίζοντας ότι γράφει για την Κατρίν Ντενεύ. Να όμως που η πρωταγωνίστρια ήταν η Ζακλίν Μπισέ.

με την εικόνα της ωραίας της ημέρας, την Belle du Jour, φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι της, του πέμπτου ημιώρου, έτσι με έναν βαλκανικό ήχο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις.

0: Καλά flyers, αφήσεις, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Μάθω το Πασίγνωστο στο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972 σε μουσική του Δήμου Μούτση και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη. Ξεκίνησε το έκτο ημίωρο της παρέας μας. Το τραγούδι γράφτηκε για την θεατρική παράσταση 50 χρόνια δάκρυα, 50 χρόνια γέλιο που είχε ανεβεί στο θέατρο Καλουτά. Εκεί το τραγουδούσε η Πετρίς Αλπέα. Αργότερα ο συνθέτης, ο Δήμος Μούτσης, αποφάσισε να κυκλοφορήσει τα τραγούδια σε παράσταση, σε ένα ολοκληρωμένο δίσκο με κεντρικό θέμα τον άξονα της προσφυγιάς και τη μικρασιατική καταστροφή. Τα γυναικεία κομμάτια του δίσκου ανατέθηκαν στη Βίδη Μοσχολιού, ενώ τα αντρικά στον Αντώνη Καρογιάννη. Ο δίσκος, συνοικισμός Α.

πράκοκκινα και την απλή καραβάκια του Αιγαίου. Φτάνουμε σε μια χώρα φανταστική, στο Αλακαλακούμπα. Ένα τραγούδι από τη γέννηση της ελληνικής επιθεώρησης.

το δρομολόγιο αυτό με τη βαλίτσα και το άλλα καλακούμπα. Έχουμε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη.

και από τη Θεσσαλονίκη στα Εξάρχεια. Ένα τραγούδι των συνήθων υπόπτων του Χρήστο Θηβάου ενάντια στην, μάλλον έναν ύμνο στην αστική μοναξιά και στην εσωτερική κραυγή και την ανάγκη για μια αυθεντικότητα απέναντι στην κοινωνία που αλλάζει ραγδαία το πλαστικό του καθεστώς.

σοβιετική καντάδα ακολουθεί. Ένα από τα πιο κλασικά δημιουργήματα του Μάρκου Μπαμπακάρη. Εν μέσω της μεταξικής λογοκρισίας, οι στίχοι αποδίδονται στον Κώστα Μακρύ και στην πρώτη εκτέλεση συμμετέχει με δεύτερη φωνή η Έλλη Πετρίδου.

ένα λαϊκό χασάπικο του Βασίλη Τσιτσάνη που εκφράζει τον ανεπλήρωτο, ανεκπλήρωτο έρωτα και την νοσταλγία. Σας αποχαιρετούμε. Συναντηθήκαμε στις 10 και φτάσαμε μέχρι τη 1. Οι μουσικές αταχθαμαρμένες, το Λατό FM στους 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ, ο οποίος ήταν και στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου, ανανεώνω το ραντεβού του την επόμενη Κυριακή, 18 του μήνα νομίζω, να το λέω καλά. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και μια εξαιρετική εργάσιμη εβδομάδα. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρετικές.

0: παίξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον. Power hits by Dimitris Efthymiadis.

0: Ζωτό FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: θάλασσα ξεπετάχτηκε η κεφαλονιά. Κάποτε θα την ξέρασε κάποιο ηφαίστειο και απάνω της ανθίσανε τα πετρωμένα βράχια και απλώθηκε η φτώχεια και η ιστορία. Κι ύστερα ήρθανε γειτονικοί γκοντοτιέροι να πατήσουνε τα μικρά της κτήματα και να στολίσουνε με αρμούδες και με συνθήματα τον κατοπάρντη της βίλες της. Είναι κι ένας μοναχικός Άγιος κάμποσα χιλιόμετρα έξω από τα Αργοστόλη κι όλοι οι κεφαλονίτες πήρανε τις θάλασσες να βρούνε ψωμί και φεύγοντας αφήσανε τις ελπίδες τους σε τούτο τον Άγιο που τον πιστεύουν, τον σέβονται και πότε πότε τον ρίχνουνε. Πριν από τη σεισμική καταστροφή ήταν όμορφη η κεφαλονιά, μύριζε αρχοντίστικη φτώχεια και οι μέλισσες κουβαλάγανε τη σπιρτάδα του μυαλού από το ένα λουλούδι στο άλλο. Γιατί η κεφαλονιά είναι ένα έξυπνο νησί. Έξυπνο και τρελό, έτσι με εκείνη τη χαριτωμένη την τρέλα που σε κάνει να χαμογελάς, να τη συμπαθείς και να την καμαρώνεις. Και μεταξύ μας και κομμάτι τεμπέλικο. Όσοι δεν πήρανε τις θάλασσες να γίνουν εφοπλιστές και να χτίσουν εκείνα τα θαυμαστικά κουρκουμελάτα, αράζουνε την καρέκλα τους στους παραλιακούς καφενέδες και πειράζουνε ο ένας τον άλλον. Φτωχοί, ανέμελοι, ίσως λίγο ποιητές, ίσως λίγο ανατολίτες και πάντα με καμάρι για τον Άγιο και για την αφεντίστικη καταγωγή τους, οι κεφαλονίτες είναι ένας λαός αλλιώτικος, δικός του, περήφανος και τρισχαριτωμένος. Δεν έχει σημασία αν μαλώνουνε. Όλοι οι φτωχοί μαλώνουνε μεταξύ τους. Και αν γκρινιάζουνε, δεν έχουνε να κάνουνε κι άλλη δουλειά. Η γκρίνια είναι μια μικρή επανάσταση για τους βράχους που ανθίζουνε στο νησί και δεν αφήνουνε λίγο χώμα να ριζώσει το γέννημα. Μέσα σε κάθε κεφαλονίτη ζει ένα μόριο από τον ομερικό Οδυσσέα και η θάλασσα πότε πράσινη, πότε γαλάζια αγκαλιάζει όλους τους. Το λοιπόν, ο Μεμάς και ο Άγγελος να σου κύχανε τη βάρκα τσου, να σου κύχανε τα παραγάδια τσου, να σου και τάχανε όλα τσου. Παντρεμένος ο Μεμάς με τη Ροζαλία από τα κουντουράτα της Λιβαθούς, παντρεμένος και ο Άγγελος με την Αδαμαντία από τη Σάμη, είχανε σκαρώσει από 5-6 κουτσούβελα ο καθένας που τρώγανε τα άτιμα τα παιδιά σαν τα γλαρόνια. 30 καρβέλια τα μπούκονες κι όλο σέλο και σέλο. Τι να προλάβεις από δάφτα, λες κι ήτανε το στομάχι τους η λίμνη η άκολη, που δεν τζιβρίσκεις πάτο να ρίξεις 200 οργές πάγκο. Συνεταίροι τώρα να πούμε με μας και Άντζουλος, είχανε μια βάρκα δική τους και βγαίνανε στο ψάρι, αρόδο από το Αργοστόλι, να φέρουνε πράμα, να φάνε ελόγου τσου και τα χαμίνια τσου. Ώσπου να βάλουνε το βραδινό παρτσινέβελο στην πόρτα, όλο και τρώγανε τάτιμα τα παιδιά, που να φάνε τη φάουσα. Άι Γεράσιμε, με μεγάλη χάρη σου, με τι πότσι δε χορτένανε. Ωραία, 5 σκάφες πίτουρο να τσουβάλω, θα φάνε και τις σκάφες. Αν τα δικά μου που πήγανε για τσάγαλα και φάγανε και την τσαγαλιά. Άλλες μανάδες λένε στο μούλο τους φάε και το μπουκώνουν κουρκούτι και καρπαζά. Τούτες οι δικές τσου όλο σταμάτα και σταμάτα λέγανε στα γλαρόνια, λες και μαζέψανε όλη την όρεξη της κεφαλονιάς και τις πήρανε μέσα τους, ανάθεμα της σπορά τους. Ένα φουστάνι είπε να κάνει εκείνη η δόλια η Ροζαλία και έτσι το φάγανε όσπριο. Μαντήλι ήθελε να αγοράσει η αδαμαντία και το πήρανε αλεύρι μαύρο να το κάνουνε τηγανίτες, γιατί κλέψανε λέει πετιμέζι από τους Χιόρ Γερασιμάκη την αποθήκη. Έπεσε και η φτώχεια στο νησί, γιατί βλέπεις η μεγάλη, ανάθεμα τη φύτρα τους, πήγανε λέει στη Λόντρα, στα Σίτια και κάνανε γραφεία και μεγαλεία και αφήκανε τους μικρούς να βγάλουνε τσιμαύρες και πότε πότε στέλνανε να χτίσουνε κανά καμπαναριό, λες και θα χόρτενε ο Κοσμάκης με το γλωσσίδι της καμπάνας. Αντί δηλαδή αδερφούλη μου να πιάσουνε να στείλουνε 3 καραβιές φαρίνα να φάει ο κόσμος, να πατώσει τάντερο, όλο και κάνανε δωρεές να σώσουνε την ψυχή του που ανάθεμά την ποιος ξέρει τι κρίματα είχε. Αφού λέγανε για κιό το μεγάλο να μην λέμε ονόματα, την άλλη βολά έκλεψε τη μισή ερυθρά θάλασσα και μετά μαλώσανε οι Ουβραίοι με τους Αιγύπτιους, όχι εσείς την πήρατε, όχι εσείς. Κι έτσι έγινε κιός ο πόλεμος και χαθήκανε του κόσμου τα αεροπλάνα. Έξω η θάλασσα μάνα στοργική, το ψάρι το δυνάφθονο. όλο το παν είναι να πέσεις απάνω στις βραχοφωλιές των ψαριών και άμα ξέρεις τις τοπίες ποτέ δεν έρχεσαι μάδια καλάδα. Ο Μεμάς και ο Άγγελος τα ξέρανε καλά πατέρα προς πάπου, γιατί το σόι τους όλο ήτανε ψαρίσιο και από μικρά τρέχανε με τις πατρικές φελούκες τα ψαροπετάσματα. Τώρα άμα μεγαλώσανε τα παιδιά, μα τι κάνουνε με τόσο φαΐ και δεν μεγαλώνουνε, θα πάρουνε τα μεγάλα τα αρσενικά μαζί τους να τα μάθουνε και τούτα να πιάνουνε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οι εφοπλιστάδες από ψαράδες αρχίσανε και έχουνε σήμερα και στις καραβάρες και χτίζουνε βοήθειά τους καμπαναριά. Τα βραδάκια έτσι κι έπεφτε καλή σοδιά, μαζευόντουσαν στην ταβέρνα να πιούνε τα ρόμπολά τους ο Μεμάς και ο Άγγελος και να πουν τα δικά τους τα στεναγμικά. Μακάρι και να είχαμε και να τα βολεύαμε καλύτερα. Το λοιπόν, όπως ζυγώσαν οι γιορτές και δυναμώσανε τα μελτέμια, είπανε η Ροζαλία και η Αδαμαντία, θέλουμε παραπανήσια, γιατί και τα παιδιά όπου να είναι θα πάνε σχολιά και ρούχα χρειάζονται και όλα τα που θέλει ο άνθρωπος και που δεν τα δίνει εύκολα ο Άγιος. Αποφασίσανε λοιπόν με μας και Άγγελος να ξανοιχτούνε στα πέρα βράχια που έχει πολύ ψάρι και είναι το μέρος Παρθένο. Να πιάσουνε κανά δυο καλές και να μπορέσουνε να φέρουνε τη μια με την άλλη. «Θα πάτε εκεί μακριά?» τρόμαξε η Ροζαλία. «Αφού μας στέρνεις...» Πήρανε ψωμί, πήρανε προσφάι, γεμίσανε τις στάμνες νερό, κάνανε το σταυρό τους και άντε ξεκινήσανε. Είχε μελτεμάκι. Την ανεβοκατέβαζε τη φελούκα, την πάγαινε μόνο του το κύμα, κοίταξε πέρα ο Μεμάς και σαν μποστέναξε. «Τούτο εδώ θα φορτσάρει», είπε σαν μόνος του. «Μπα, θα έχουμε μπατζανέμι τα βράχια», έκανε ο Άγγελος. Και τραβήξανε και φτάσανε και ρίξανε καδένα και ρίξανε παραγάδι και ρίξανε απ' όλα. Ωραία ήτανε, αν και κάπως κρυώνανε λιγάκι. Και κάπως δεν τους καλάρεσε σε τούτα τα νερά τα μη γνώριμα, αλλά έτσι πρόσταξε ο Θεός. Και άμα προστάζει ο Θεός, και στο νερό πας και στη φωτιά πας και στο διάολο πας. Με το που τα σηκώσανε, τι να δούνε? Άγιε μου, φάρτο το χέρι σου, γεμάτο πράμα ήτανε το δίχτυ τους και σπαρτάραγε το ασημόψαρο να το χαίρεται η ψυχούλα σου. Πάνω από 55 κιλά το καθένα και ακόμα δεν είχαν σηκώσει το μεγάλο παραγάδι. Γέμισε ψάρι η φελούκα, δεν είχαν πού να σταθούνε. Με το παραγάδι φρακάρανε. Σχεδόν μέχρι τα μπούνια του ήρθε το νερό. Σηκώσανε λοιπόν κι άντε να γυρίσουμε. Δυναμώνει και το μελτέμι, καλά ήτανε και να ξανάρθουμε. Δίνει ο Θεός, αλλά τον πιάνει καμιά φορά το τζαναμπέτικο και τα θέλει πίσω. Μισή ώρα δεν πέρασε και δυνάμωσε η θάλασσα και σφύριζε ο κακός αγέρας και σε λίγο ακόμα λες και θα βγάζε φίδια. Ο Μεμάς τρόμαξε πρώτος. «Άγιε μου, βάλ το χέρι σου». Ο Άγγελος είδε και απόειδε και πέταξε μια κουβέντα. «Δεν ρίχνουμε τα ψάρια στη θάλασσα να ανασάνει η βάρκα?» «Ωρεμπάς και κουζουλάθηκες πια», έκανε ο Μεμάς. «Εμείς είδαμε και πάθαμε να τα πιάσουμε ζωντανά και τώρα να τα πετάξουμε ψόφια?» «Μα τα παίρνει το κύμα». «Άστο και να δούμε», έκανε συλλογισμένος ο Μεμάς και γύρισε προς το μέρος του Άγιου. «Βοήθα, Άγιέ μου, να τις καπουλάρουμε και να έρθω στη χάρη σου με μια λαμπάδα σαν με τον πόη μου». Και γύρισε στον Άγγελο. «Ευτυχώς είμαι και κοντός». Η θάλασσα όμως δεν καλμάριζε. «Βοήθα, Άγιέ μου, και να σου φέρω ασημένια τη βάρκα», έκανε ο Άγγελος και είπε σιγά. «Έχω κάτι κουτάκια αλπακά που είναι σφραγισμένα για σήμι». Και η θάλασσα δεν καλμάριζε. Τάξανε πια του Άγιου μέχρι τα μάτια τους. Η θάλασσα όλο και αγρίευε, ώσπου ο Μεμάς είχε μια καλή ιδέα. «Βοήθα, Άγιέ μου, και να έρθουμε αύριο στη χάρη σου να προσκυνήσουμε με τα παπούτσια γεμάτα ροβίθια». Αυτό ήταν το τελευταίο τάμα, γιατί τα πράγματα σκουρίνανε και 5,5 ώρες παλεύανε, ώσπου στο τέλος βοήθησε ο Άγιος και πατήσανε τη στεριά ανθρώποι και ψάρια. Βάλανε τις φωνές οι γυναίκες, κλαίγανε τα παιδιά, αλλά τα τρώγανε τα ψάρια που να φάνε τη φάουσα, αλλά το τάμα είναι τάμα. Και πρωί πρωί με μας και Άγγελος με τα παπούτσια γεμάτο ροβίθια ξεκινήσανε να πάνε στον Άγιο. 14 χιλιόμετρα δρόμος. πώς να προπατήσει τώρα ο άνθρωπος με το παπούτσι γεμάτο ροβίθι? Εδώ ένα πετραδάκι έχεις και δεν μπορείς να πας στον απόπατο και να πας τόσο δρόμο? Ο άγγελος όλο και στέναζε. Αχ, βάχτο, πήγαινε και πονάγανε πια τα ποδάρια του να τον πεθάνουνε. Ο μεμάς κάπως τα πήγαινε καλά και πορπάταγε και σφύραγε και απούλα. «Ανάθεμάσαι», έλεγε ο άγγελος, «πώς περπατάς σαν την τζιλιβήθρα». «Ε, τι να κάνω, να κλαίω? Εγώ δεν μπορώ βήμα. Τάμα δεν κάναμε». «Τι το θέλαμε?» Γελούσε ο μεμάς και έκανε και σάρτους. Έκλαιγε ο άγγελος, λες και είχανε μνημόσυνο τα ποδάρια του. «Μα πώς πας έτσι?» «Πάω». «Ωρε μπάς και δεν έβαλες τα παπούτσια σου ροβίθια?» «Να γελάσω τον Άγιο». «Ε, πώς εσύ προπατάς και εγώ δεν μπορώ?» Τον κοίταξε περίεργα ο μεμάς. «Εσύ έβαλες ροβίθια?»
1: «Έβαλα».
0: «Ωρε μπάς και τα έβαλες άβραστα?» «Διότι είπα μάγιέ μου με τα παπούτσια γεμάτα ροβίθια. Εγώ τούταξα άβραστα, τα άβρασα». Ο άγγελος στάθηκε εκεί στο ύψωμα, άναψε μια φωτιά και έψαχνε να βρει κανένα τενεκέ να βράσει τα ρεβίθια του.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Απόγευμα παίζουν και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 Άρης Βόλος, χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, υπηρετικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ανεμινότη μέχρι 6 μποφόρ, στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη τελευταία ώρα. Μου ήρθαν κάτι μαζεμένα μηνύματα από οπαδούς του Ιωνικού. Ήρεμα, χαλαρά. Θυμίζω έχει προοδευτική Ιωνικό. Έτσι, χαλαρά, χαλαρά. Ένα παιχνίδι είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ως και αύριο, και αφορά τρεις τυχερούς. Ένα τρίμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip.pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom. Διεκδικήστε λοιπόν ένα διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά από την Τόπια αλλά και στην premium σειρά. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως και 1000 ευρώ σε 4 αντοκές δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr. Μόρις επικρατήρες από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγνασης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Ριβλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ελλάς Ιρουνίκη Βόλου είναι 0-1. Στο ημίχρονο, ενώ έχουμε σε εξέλιξη και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό 66-54. Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα όσον αφορά τις γραμμές. Σε λίγο ξανά μαζί για να πω για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ζητάτε την άποψή μου. Δεν πρόκειται εγώ σε καμία περίπτωση να μπω στην διαδικασία να σας πω ποιος θα κερδίσει, τι θα κάνει, διότι δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μάλλον έχουμε γραμμές. Να δω πότε θα... Να μιλήσουμε με τον Μανώλη και μετά για λίγο. Μη μου δώσεις γραμμές βάσκα για λίγο. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω και να περιμένει ο κόσμος. Έλα κύριε Μανώλη.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας κύριε Μανώλη.
2: Βασικά η εκπομπή σας είναι αθλητική.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι άλλο για να μπούμε σε κάποιο προβληματισμό όλοι μας.
1: Ναι.
2: Πέρασε στα ψηλά η δήλωση του Τραμπ.
1: Ναι, απλά θέλω να
2: μισό λεπτό.
1: Πριν πείτε οτιδήποτε, επειδή προφανώς δεν ακούτε, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επειδή πολλοί κόσμος θέλει να αναφερθεί σε άλλα θέματα μη αθλητικά, αν εγώ τώρα σας αφήσω να πείτε για τον Τραμπ, για τον Πούτιν, ό,τι θέλετε, θα σπάσουν τα τηλέφωνα γιατί άφησε στο Μανώλη και δεν αφήνει σε εμάς. Με όλο το σεβασμό.
2: Παρακαλώ, εγώ έτσι, θέλω να θέλω... πω ότι μην βομβαρδίζετε τις πετρελοπηγές.
1: Ναι, δεν θέλω.
2: Σχολεία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Απλά πρέπει να καταλάβετε τη θέση μου. Γιατί θα σπάσουν
2: αυτό
1: τα τηλέφωνα
2: κοινικό,
1: και θα έχουν δίκιο.
2: Είναι κοινικό. Είναι κοινικό ο άνθρωπος. Δεν υπολογίζει τίποτα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Εντάξει κύριε Μανώλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έτσι θέλω την κατανόησή σας. Γιατί ξέρετε ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Μετά θα αρχίσουμε να. Λοιπόν, έλεγα για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο θα έχει και ένα φοβερό κορεό. Ετοιμάζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες, θα είναι δηλαδή ερυθρόλευκο, θα είναι κόκκινο και άσπρο, 9 το βράδυ. Στο περιθώριο του ντέρμπι να πω ιδιοσιογραφικά ότι έχει κάνει δήλωση σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι οι διάρκειες θα ξεκινήσουν το Μάιο του 2027 για το νέο Καραϊσκάκι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέει ο Μητσοτάκης, τα έχουν βρει, οπότε αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση και όλα είναι τακτοποιημένα. Θα βάλει ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια ευρώ και το Καραϊσκάκι θα αυξηθεί στις 53.000 και θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, στα του ντέρμπι, έχουμε διαφορά 5 πόντων που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός καίγεται. Καίγεται για να πάει στους 2 πόντους, καίγεται γιατί είναι το γόητρο, καίγεται γιατί έχει νέο προπονητή, καίγεται γιατί είναι μέσα στο γήπεδο του. Και γενικά ο Παναθηναϊκός εδώ και αρκετά χρόνια τον πάει καλά τον Ολυμπιακό. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι το κλασικό. Πώς το λέμε Real Barça, πώς λέμε Roma Lazio, πώς λέμε Celtic Rangers. Είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από την άλλη έχουμε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 5 στα 5, έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 10. Σου λέει τώρα ήρθε, είναι η σειρά μου, είναι η χρονιά μου. Έχουμε ένα Λαφούζο που βάζει λεφτά αποδεδειγμένα, έχει φέρει καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, είναι πρώτος στη βαθμολογία, είναι 13 ματσα ήττητος και σου λέει τώρα ότι εγώ θέλω να πάω στο Καραϊσκάκι, να κερδίσω, να αυξήσω τη διαφορά μου από τους 5 στους 8 να δημιουργήσω θέμα στον Ολυμπιακό να με κυνηγάει και να στείλω μήνυμα σε αξίδες, παοξίδες κλπ. Ότι παιδιά, εγώ θα το πάρω φέτος. Γι' αυτό και στο κείμενό μου που έχω γράψει στη Real News λέω ότι είναι ντέρμπι αποδείξεων. Απ' τη μία έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι έχει τα κότσια, ότι έχει χτίσει την ομάδα να διεκδικήσει και να πάρει το πρωτάθλημα, και απ' την άλλη έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι εγώ παρά τα προβλήματά μου, τις μεταγραφές στο τέλος, την αλλαγή προπονητή, εξακολουθώ να είμαι Ολυμπιακός, έχω το DNA του πρωταθλητή και θα διεκδικήσω ξανά τον τίτλο. Crash test. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα derby αποδείξεων. Από εκεί και πέρα βέβαια ουδής ξέρει ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Θα έχουμε νικητή, θα τελειώσει ισόπαλο. Δεν το γνωρίζουμε. Τι ξέρουμε όμως? Ξέρουμε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός, η δύναμή του είναι το κέντρο του. Έχει τρομερά χαφ. Δεν παίζει με εξάρι πλέον. Δεν έχει το κλασικό εξάρι. Και προσπαθεί ο Νίστρουπ, επειδή δεν έχει το κλασικό εξάρι, να απορροφήσει αυτή την αδυναμία μέσα από κυκλοφορία μπάλας. Και αυτό το κάνει ο Καμαρά. Το κάνει πάρα πολύ καλά ο Καμαρά. Ο οποίος και εγώ στην αρχή όταν τον είδα λέω, το παιδί δεν μαρκάρει. Αλλά δεν του ζητάει ο Νίστρουπ να μαρκάρει. Δεν είναι στη φτιάξη την ποδοσφαιρική του παιδιού αυτού να μαρκάρει, να τρέχει, να τρώει το χορτάρι. Αλλά έχει ψηλά το κεφάλι, η σωματοδομή του, το κορμί του. Έχει την ευφυΐα, διαβάζει τα μας και έχει ένα πάρα πολύ γλυκό αριστερό πόδι να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του και να βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας. Και από εκεί και πέρα έχει ένα Κάγκουα που θυμίζει πολύ Πινέδα, ταχυδυναμικός, γρήγορος, εκρηκτικός, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Και τον Ουναΐ. Είναι λοιπόν μια τριάδα στο κέντρο, Καμαρά, Κάγκουα, Ουναΐ, που ο Παναθηναϊκός στηρίζει το παιχνίδι του. Τα άκρα του. Αντίνο Λιβάη Καρσία, ο οποίος ο Λιβάη όμως είχε πρόβλημα, είναι στην αποστολή, λογικά θα ξεκινήσει ο Νταμπόρδα και μπροστά ο Τετέι. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού κάτε με, που ακόμα δεν έχει φανεί, γιατί δεν τον έχουμε δει σε απαιτητικά και δύσκολα μάτς, εκτός έδρας. Το πρώτο ντέρμπι ήταν με τον ΠΑΟΚ, τον κακό ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είχε και αποβολή ο ΠΑΟΚ και δεν του δόθηκε ένα πέναλτι. Τώρα λοιπόν έχουμε το πρώτο ζώρικο μάτς, που θα δούμε τι ψάρια πιάνεις. Η αμυντική του λειτουργία μέχρι τώρα ανταποκρίνεται, αλλά δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί απόψε. Έχεις ένα δυνατό Ολλανδικό δίδυμο, ο Φαντρόγγελον με τον Ντεφράι τον έμπειρο, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής Ολυμπιακού, θα χτυπούσα στα άκρα. Ο Καλάμπρια στα δικά μου μάτια υστερεί, στο ένας εναντίον ενός, και θα του έβαζα π.χ. το Ζέλσον, και από εκεί και πέρα ο Κυριακόπουλος σε συνθήκες πίεσης δεν είναι ο αμυντικός εκείνος ο οποίος μπορείς να στηριχθείς πάνω σου από την αριστερή πλευρά. Δηλαδή όποιες αδυναμίες εντοπίζω εγώ στον Παναθηναϊκό είναι κυρίως στα άκρα. Και δεν έχουμε δει, επαναλαμβάνω, πώς θα αντιδράσει όταν μείνει πίσω στο σκορ, όταν δεχτεί πίεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στο κέντρο του έχει το Φρόιλερ που είναι λίρα 100, αλλά ο Φρόιλερ έχει παίξει 7 μάτς συνεχόμενα και έχει παίξει και στα 4 της Εθνικής Ελβετίας. Τώρα για τον Ίσος Λίνκ, και δεν είναι μικρούλης. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο Αλγουαθίλ. Η λογική λέει θα το χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι ένα κομπιούτερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ποιον θα έχει παρτενέρ, ή τον Πουέρτα ή τον Έσε. Ο Πουέρτα και αυτός έπαιζε στην εθνική ομάδα. Ήρθε αργά μαζί με τον Κονσάλες. Δεν έχει κάνει προπονήσεις με την ομάδα πολλές, οπότε να τολμήσω να πω, όχι να τολμήσω, ότι περιμένω τον Έσε. Δηλαδή έχουμε Φρόιλερ, Έσε. Τώρα, από εκεί και πέρα ο τρίτος της παρέας θα είναι ο Τσικίνιο. Και να μου βάλει αριστερά το Ζέλσον, δεξιά θεωρητικά το Σότα Σίλβα, ο οποίος όμως θα συγκλίνει πίσω από τον Σεντερφόρ, που μάλλον θα είναι ο Μάριους, γιατί τον ετοίμαζε τόσο καιρό στο Ρέντιο Αλγουαθίλ, γιατί είναι και σκόρερ ο Σότα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, να μην παίξει ο Τσικίνιο και να βάλει το Φορτούνι. Δηλαδή να τραβήξει το Ζώτα πίσω από το Σεντερφόρ και το Φορτούνι να έρχεται από δεξιά. Αυτά θα τα δει ο προπονητής. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν νομίζω. Είναι ο Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και ο Μπρούνο Ιωτικνησιάν στη θέση του αριστερού μπακ. με goalkeeper τον Ortega. Αυτές θα είναι οι ενδεκάδες. Από εκεί και πέρα, ότι περιμένουμε τον Ολυμπιακό να πιέσει λόγω έδρας, λόγω ότι το μάτς θεωρητικά το θέλει περισσότερο που είναι πολύ πίσω, το περιμένουμε. Να μπει ένας φουριόζος Ολυμπιακός μέσα στο γήπεδο του, θα είναι καμίνι το Καραϊσκάκι. Εδώ είναι θέμα αντίδρασης του Παναθηναϊκού. Η άποψή μου, αυτό που περιμένω να δω, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ασφαλώς θα είναι υποψιασμένος, θα είναι έτοιμος, θα είναι διαβασμένος, ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να περάσει έτσι το πρώτο ξεκίνημα και με την πάροδο του χρόνου να προσπαθήσει να χτυπήσει με τα μέσα που διαθέτει. Και διαθέτει τους κατάλληλους παίχτες ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει έναν τρομερό Ουναΐ. Ουναΐ είναι ένας σολίστας, δεν το συζητάμε, ένας πολύ μεγάλος παίχτης στον χώρο του κέντρου, που μπορεί ας πούμε να κάνει φάση από το πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι η μάχη του αγώνα για μένα θα κριθεί στο κέντρο. Και ξέρετε ποιο είναι το μότο μου? Δύο είναι τα μότο που έχω εγώ στο ποδόσφαιρο. Το ένα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, και το δεύτερο, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
3: Γιώργη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι αυτά που λέγανε προηγούμενοι ακροατές και ακροάτριες πριν, δεν τα λέγανε έτσι ούτε για να σε καλοπιάσουν, είναι η ομή πραγματικότητα, φίλε. Εγώ σου έχω πει εδώ και ένα χρόνο τώρα ότι είσαι μια όαση ιστορία, αδερφέ μου.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
3: πολύ. Λοιπόν, όχι, θα συνεχίσω.
1: Ο Real FM έχει μια πλειάδα εξαιρετικών δημοσιογράφων και δεν το λέω έτσι επειδή δουλεύω εδώ από την πρώτη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει και είναι και καλά παιδιά, να ξέρεις. Καλά παιδιά.
3: Μπορεί να είναι καλά παιδιά. Να σου πω ένα άλλο πλεονέκτημα που κάνεις εσύ, αν δεν ήσουν με την αθλητική δημοσιογραφία, θα μπορούσες άνετα να είσαι ένας μουσικός παραγωγός.
1: Εντάξει, ναι, μου το έχουν πει πολύ, Ναι.
3: Γιατί το λέω αυτό? Το καλοκαίρι έπαιζε τα δικά σου τα τραγούδια που έλειπε σε άδεια.
1: Ναι.
3: Και μετά, όταν τελείωσε η εκπομπή σου, νομίζω 12 με 2, ήμουνα με μια παρέα. Ο επόμενος από σένα, δεν θα πω ποιος, ξεκινάει το τραγούδι και μας έσπαγε τα καρύδια στη μέση του τραγουδιού.
1: Λοιπόν.
3: Και, και μου λέγανε όλοι στην παρέα, ο προηγούμενος ήταν πιο καλός. Ήταν αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, πάμε. Τι βλέπεις απόψε,
3: Κοίταξε, Γιώργη, απόψε, εγώ βλέπω σαν Ολυμπιακός, ας μιλήσω αντικειμενικά έτσι. Εγώ δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθος.
1: Ναι.
3: Αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ αγαπάω την εθνική ομάδα. Το ξέρεις, αυτό το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω Χ2-1. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Ευδιακογιάννης, το ντέρμπι των αιωνίων δεν έχει, είναι όλα τα αποτελέσματα μέσα. Όλα είναι μέσα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό. Βέβαια, γιατί λέω Χ2-1, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχουμε δει, όχι επειδή είναι πρώτος, πώς παίζει, πώς έχει πιο πολύ ομάδα. Ενώ τώρα καινούργιος προπονητής που ήρθε στον Ολυμπιακό, θα αργήσει να κάνει ομάδα. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός. Έχει καλές μονάδες. Εγώ πιστεύω ότι θα μας δείξει ο προπονητής αυτός αν μπορεί να κάνει τον Ολυμπιακό ομάδα. Βέβαια, να πάω παρακάτω τώρα, να πω και για τον Νίκολιτς που είπαν και κάποιοι άλλοι πριν. Εγώ θα σου πω, τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό τον είδες, έτσι. Πιστεύω να τον είδες. Έπαιζε ο Βάρκα να είμαι στο ημίχρονο, στο 40 νομίζω, ήταν 4-0 το αποτέλεσμα. Πάει ένα Σαλάι, ήδη σαν πόντιο σερέο.
1: Ναι, λες, γιατί δεν. Ναι, εντάξει, το έχουν πει κι άλλοι. Ναι.
3: Του κόψε τα πόδια και. Και συνεχίζει ο Νίκολιτς σοβαρός προπονητής. Είναι αυτός που εγώ τον θεωρώ ένα πολύ καλό προπονητή. Τον Νίκολιτς, το έχω πει και από πέρσι ότι και φέτος είναι από τους πρωταγωνιστές να πάρει πάλι πρωτάθλημα. Αλλά με αυτή την αυτό να έχει ένα Βάρκα, ο Βάρκα θα σου στοιχήσει. Αν τώρα ξαναμπεί πάλι μέσα και ξανατραυματιστεί, θυμάστε τι είχε πάθει ο Ανίδης. Μπορεί να μείνει για κάνα χρόνο μετά έξω. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι έγινε σκόπιμο από το σερεό των αμυντικών. Τα παιδιά παίζαν. Αυτοί τώρα ξέρει πώς παίζουν οι επαρχιώτες και ειδικά με τις μεγάλες ομάδες. Τι τον αφήνει μέσα, ρε άνθρωπε? 4-0 κερδίζει. Εντάξει, κερδίσατε 8-0, θα κερδίσατε 15-0. Και τι έγινε? Έχασε μια μονάδα τώρα. Αυτή η μονάδα, εύχομαι στην ΑΕΚ, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην τη στοιχήσει. Αλλά στην Ευρώπη σίγουρα θα τη στοιχήσει. Βάρκα δεν έχει να τον αντικαταστήσει. Δεν θα μπορεί ο Γιώβιτς μόνος του με το ζήνι να τα βγάλουν πέρα. Εδώ θα είμαστε και να τα δούμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω.
1: Ωραία, Γιώργο μου, ωραία.
3: Εντάξει.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο. Να σε καλά. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός K19 στο Ρέντι 0-2. Οι πιτσιρικάδες, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φτιάχνει σπουδαία ομάδα στην K19, γιατί διαβάζω εδώ έχει 5 στα 5. Έχει φοβερή ακαδημία ο ΠΑΟΚ, φοβερή ακαδημία ο Ολυμπιακός, να κάνει και ο Παναθηναϊκός, και έχουν αρχίσει και το παίρνουν πολύ ζεστά. ο Ηλιόπουλος ρίχνει χρήματα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το μέλλον είναι οι ακαδημίες. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Το μέλλον είναι τα νιάτα. Το μέλλον είναι τα Ελληνόπουλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και είναι η μεγάλη απόδειξη το πώς διαπρέπουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Συμφωνήσανε στη Ρόδο?
4: Βεβαίως συμφωνώ. Μ' αρέσει ο πρόλογος σου. Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου,
4: Ανέστη. Από την Ηλιόλου στη Ρόδο, Γιώργα, ρε.
1: Γεια σου, Ανέστη. Εδώ έχουμε συνευχές. Εκεί εσείς έχετε καλοκαίρι.
4: Πολύ ήλιο, πολύ ήλιο. Πέρασα πριν μισή ώρα από την παραλία εκεί, από το Ενιδρίο, όλα και από κάτω. Γιατί επιβάλλεται, δηλαδή με την καλή την έννοια, να ελέγξω τι κόσμο έχει παραλίες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Είναι γεμάτο. Ο Χρήστος πάλι στεναχωριέται που έφυγε.
1: Ναι.
4: Μου λέει, αχ, μου λέει. Ζηλεύω, μου λέει, που είσαι στον παράδεισο. Λέω, ναι, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
4: είμαι ευτυχισμένος, Γιώργο, του λέω, που γεννήθηκα σε αυτό το οικόπεδο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: για πες μου.
4: Το ποδόσφαιρο. Γιώργο, εχθές το παιχνίδι μου άρεσε η ΑΕΚ, αλλά μέχρι έναν βαθμό. Ποιος ήταν ο βαθμός? Η ΑΕΚ έχει κενά στη μεσαία της γραμμή. Και αν πάει έτσι στην Αγγλία και η άμυνά της είναι λίγο, όχι πολύ, λίγο χάλια είναι η άμυνά της. Δηλαδή, αυτή η τριάδα που είπες αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί του, όποιος πάει και πέσει και να τον αντιμετωπίσει, να τον ανοίξει, θα του το ανοίξει όλα. Γιατί δεν θα ξέρει ποιον θα πρωτοκρατήσει. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Ναι, είναι πώς θα το αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα έχει ανεβάσει ταχύτητα τον Παναθηναϊκό πολύ.
4: Συμφωνώ μαζί, Γιώργο μου. Γιώργο, ένα πράγμα να ξέρεις, σε παρακολουθάω είτε εγώ είτε δεν εγώ. Το πρόγραμμά σου το παρακολουθάω, γιατί θέλω να μαθαίνω, διότι έχεις 55-57 χρόνια σε αυτό το άθλημα και ξεγνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα. Λοιπόν, το εκτιμάω εγώ αυτό από εσένα.
1: Να σε καλά,
4: τώρα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Πάμε στο Καραϊσκάκι τώρα. Στο Καραϊσκάκι, αφύρωπο παιχνίδι, δεν μπορεί να το πεις. Το ποδόσφαιρο, τα έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άθλημα λαθών. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
4: Εάν οποιοδήποτε κάνει το λάθη και φάει τον γκολ, θα είναι δύσκολο να το βγάλει. Διότι μετά ενισχύονται τα χαφ. Θα κόψουν τις κάθετες μαλλιές, είτε ο μεν είτε και ο δε, και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουν κόλ και να πάρουν από ένα βαθμό. Εγώ σαν Παναθηναϊκός δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Διότι χαίρομαι να βλέπω αυτό τον Παναθηναϊκό που έβλεπα κάποτε επισυγχωρημένο Γιάννη Κυράστα.
1: Ναι.
4: Ξοδευτήκανε λεφτά.
1: Το 99, τρομερή ομάδα τότε. Τρομερή ομάδα.
4: Ναι. Ξοδευτήκανε κάποια χρήματα, πήρανε κάποιους παίχτες ποιοτικούς καλούς. Το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πώς θα τους δουλέψεις εσύ ο προπονητής. Πώς θα βρεις τη χημεία για να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα και να είσαι όπως ήσουν στην Κοπενχάγη. Μην ξεχνάς και στην Κοπεχάγη αυτό το παιδί έφτιαξε εργασία, έκανε δουλειά.
1: Ναι, βέβαια, πετυχημένος. Πετυχημένος, ναι.
4: Ακριβώς, δηλαδή.
1: Και έχει και, πώς το λένε, είναι τρομερό βιογραφικό στα ντέρμπι.
4: Ακριβώς.
1: Εκτός έδρας, είναι ανίκητος.
4: Ναι, είναι.
1: Για να δούμε σήμερα.
4: Γιώργο μου, είναι ένας προπονητής που βλέπει λίγο βαθιά. Βλέπει δηλαδή το τι δεν του κάνει σωστό αυτό που σου λέει. Από τη στιγμή αυτά που σου λέει δεν το κάνεις, σε κάνει αμέσως αλλαγή, ετοιμάζει τον άλλονα. Λοιπόν, Γιώργο μου, πιστεύω ότι θα απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι εμείς όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές, και θα χαρούμε και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Ναι, έτσι, σωστό αυτό, σωστό.
4: Ο καλύτερος θα κερδίσει. Γιώργο μου,
1: ωραία. Έγινε, Ανέστη, να είσαι καλά.
4: Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργο μου, και θα τα ξαναπούμε, Γιώργο μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Όσο μιλάει ο Ανέστης, βλέπω εδώ που στέλνετε προγνωστικά, Εντάξει, τώρα είπαμε δεν τα διαβάζουμε αυτό. Ο καθένα άλλο λέει ένα 0-1, 1-2, 1-3, 1. Εντάξει. Έχω και έναν από τη Λευκάδα που μου λέει 2-3. Εντάξει. Άμα έχει τέτοια έμπνευση, παίξε το. Παίξε και νίκη, παίξε και σκορ. Θα οικονομήσει τρελά λεφτά. Άμα μου λε για 2-3. Γιατί το θέμα είναι τι παιχνίδι θα δούμε. Θα δούμε κλειστό παιχνίδι. Πάντως, σπάνια βλέπεις σε ντέρμπι θέαμα. Εδώ ο σκοπός αγιάζει στα μέσα. Συν, επαναλαμβάνω, για μένα είναι κομβικό, για όλα τα μάτς υπήρχε μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Μην περιμένετε από την αρχή, σιγά σιγά. Και χθες είδατε ότι μετά από ένα σημείο άρχισαν και οι δύο, και η ΑΚ και ο ΟΦΗ, να ανεβάζουν στροφές. Άλλο να παίζεις κάθε εβδομάδα ένα και δύο παιχνίδια και άλλο να μην έχεις παίξει τώρα 20 μέρες τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, παιδιά. Πρώτη φορά έγινε τόσο μεγάλη διακοπή. Γι' αυτό με βλέπετε πάρα πολύ συγκρατημένο και σας λέω ότι έπαιξε ρόλο η διακοπή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω γενικά. Χθες, ας πούμε, Arsenal με τη Λίντς, ομαδάρα η Λίντς. Ομαδάρα με την ψυχή στο στόμα γύρισε το παιχνίδι. Η Arsenal. Που είναι και το φαβορί πάλι για τον τίτλο στην Αγγλία. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
5: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο.

0: μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Λίδα Γιαννοπούλου. Τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποκαλύπτει στο πρώτο σελίδο της Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια». Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της σε μια περιοχή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, τονίζει με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Υπογραμμίζει τη θέση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ στην άμυνα και την ενέργεια. Για τον κάθετο διάδρομο, εκτιμά ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς αερίου προς την Ευρώπη. Θα σταματήσουμε να χτυπάμε διελιστήρια αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Απολογούνται από το πρωί ο πρόεδρος του Λαός, η σύζυγός του και ακόμη 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη στον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα που βρέθηκε νεκρό στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι. Κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την αιματηρή επίθεση των Χούτι που απειλούν με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή του μετρό λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Τα δρομολόγια από σήμερα 11 έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 θα σταματούν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20, σταθμός μετρό Αμπελόκηποι, Χαλάνδρη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ακούσουμε ακόμα σίγουρα ένα, δεν ξέρω δύο, τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Απλά με ρωτάει ο Φίλιππας από τη Βέρεια την απόψη μου που η ΑΕΚ δεν πήρε δεξιμπακ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τεράστιο το ρίσκο που δεν πήρε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Εν δυνάμει βασικό δεξιμπακ, διότι είναι πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική. Έχεις πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη και βέβαια τι έχεις Ευρώπη στο ανώτερο βαθμό, Champions League. Και παίζει τώρα με τη Σαχτάρ που για μένα είναι κομβικό μάτς. Γιατί η ΑΕΚ, επειδή ακριβώς είναι στο Λονδίνο το παιχνίδι και θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο, γιατί να μην πάρει αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία είναι καλή. Αν βέβαια πάρει το διπλό θα είναι αρχόντισα που λέμε. Αλλά για μένα είναι τεράστιο ρίσκο και θα πω ότι είναι λάθος του Νίκολιτς που δεν πήρε δεξιμπάκ. Εγώ θα έπαιρνα και στόπερ, αλλά δεξιμπάκ είναι λάθος του Νίκολιτς. Λοιπόν, το φεγγάρι πάνω θέμου με τον Τόλι Βοσκόπουλο, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Μίμη Πλέσα.

0: Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Με ρωτάει ένας φίλος, το Ολυμπιακός Κολοσσός είναι 91-80. Εντάξει, βλέπω κοντράριο Κολοσσός. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός συντήρησε κάνει παιδιά, έτσι. Το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου είναι 0-1. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, με ρωτάει ο Νίκος από την Πρέβεζα. Έχει Φόρμουλα 1, 3 η ώρα και Αντένα Πλας, Σιγκαπούρη. Εντάξει, Φόρμουλα 1 δεν το συζητάμε. Ωραία, επίσης ερώτημα είναι στο Nova Premier, το κανάλι που δείχνει τα αγγλικά μάτς. Αναφέρομαι στο Liverpool City, 6:30 είναι. Γιώργο, 6:30. Και βλέπω εδώ και ερώτηση για το Σαββίδη. Θα απαντήσω μετά. Λοιπόν, πάμε στην Αντιόπη Βύρο να μην περιμένει. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένα, αγαπημένο μου Real FM, είμαστε πολύ καλά και σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή ξέρω ότι αγαπάς τα νιάτα. Κάποια στιγμούλα θα δώσω το λόγο στον εγγονό μου, τον Βασίλη.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος είναι και αθλητής.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δύο κουβέντες, χορτάσαμε μπάσκετ αυτές τις μέρες και ο Προμηθέας πήγε καλά και ο Κολοσσός πήγε καλά και η ΑΚ.
0: Απλά να κάνω μια παρένθεση, μια κύπης Προμηθέα, αλλάζει τον προπονητή το Βόβορα.
1: Ναι.
0: Πάρθηκε απόφαση χθες το βράδυ από τη διοίκηση και πάνε μάλλον για το Σντόφτς που ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Να πω την είδηση.
1: Πάντα από σένα μαθαίνουμε. Από εκεί και εκεί, για να μην κλέβω και πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ασχοληθώ ελάχιστα με τις ελπίδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες πραγματικά, παρά το ότι δεν καταφέραμε να περάσουμε για ένα γκολ, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έπαιξαν με ποιότητα, έτσι αισθάνομαι εγώ, είχαν επίπεδο, κυρίως με ψυχή. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, και με αυτό το μήνυμα θα σου δώσω το Βασίλη. Μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Και σε αυτό ελπίζω. Μπράβο στον Πνευμονίδη, μπράβο στον Κούμα, μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Αλμύρα, μπράβο στον Αποστολάκη. Χωρίς ανάσα, στον Καλοσκάμι και όλα τα άλλα τα παιδιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, σου δίνω τον εγγονό μου τον Βασίλη.
0: Ωραία, ωραία. Καλώς το Βασίλη. Έλα, Βασιλάκι μου.
2: Καλησπέρα σας κύριε Κολοκοτρώνη. Είμαι ο Βασίλης, ο εγγονός της Αντιόπης και πήρα να σας ευχηθώ καλές και δημιουργικές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ. Βασίλη μου, για πες μου ηλικία.
2: Είμαι 13 ετών.
0: Και ασχολείσαι με, ενώ εκτός το σχολείο.
2: Ασχολούμαι με το μπάσκετ και προπονούμαι στους νέους Βύρωνα.
0: Το αγαπάς πολύ το μπάσκετ?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είστε πολλά παιδιά εκεί?
2: Είμαστε αρκετά, ναι.
0: Ναι. Και προπονήσεις τη βδομάδα πόσες μέρες?
2: Τρεις-τέσσερις. Ανάλογα.
0: Ανάλογα. Δηλαδή θες να το ακολουθήσεις το μπάσκετ ή το κάνεις έτσι για να αθλείσαι? Ποιος είναι ο στόχος?
2: Θέλω να το ακολουθήσω και άμα πάει καλά να γίνω και επαγγελματίας όταν μεγαλώσω.
0: Ναι. Αλλά φαντάζομαι, και με τη αμακρύνω και από τη γιαγιά σου, φαντάζομαι ότι πρώτο στόχος, πρώτο μέλημα είναι το σχολείο μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Το σχολείο είναι πάνω απ' όλα και οι σπουδές. Και από εκεί, και από εκεί και πέρα, εντάξει, εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τα φόντα και είμαστε και τυχεροί, γιατί στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις την υγειά σου πάνω απ' όλα, έτσι να αθλείσαι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Και αυτό θα το διαπιστώσεις, ακόμα δεν το έχεις καταλάβει, σε μικρούλης. Μετά από κάποια χρόνια θα διαπιστώσεις ότι θα βγεις στην κοινωνία πολύ πιο θωρακισμένος, πολύ πιο έτοιμος από κάποιο παιδί που δεν αθλείται καθόλου.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Βασίλη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
2: Και ότι σήμερα θεωρώ ότι ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό είναι ντέρμπι.
0: Δηλαδή είσαι και ντέρμπι με τη γιαγιά είσαι?
2: Ναι.
0: Ναι, ντέρμπι με τη γιαγιά.
2: Θέλω να νικήσω ο Παναθηναϊκός, αλλά ας νικήσει ο καλύτερος.
0: Έτσι, έτσι, σωστό, σωστό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα και πάντα θα είναι μεγάλη μου χαρά όποτε θες να ξαναμιλήσουμε.
2: Και εμένα.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Γαλάτση. Καλώς στο Δημήτρη.
3: Έλα, κύριε Γιώργο, κοϊτά, κοϊτά.
0: Γεια σου, κοϊτά. Το Λιβάι το κάναμε κοϊτά τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι τα μέλε.
0: Κοϊτά,
3: λοιπόν,
0: έλα.
3: Από αυτά που άκουσα, κύριε Γιώργο, μου φύγανε τα μαλλιά. Είχα λίγα μαλλιά, τώρα μου φύγανε και έγινα καράφλα.
0: Ναι, για ποιο, τι άκουσε, δηλαδή.
3: Από το Γκρέαρχο στην Κρήτη. Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
0: Καλά, ο άνθρωπο, συγγνώμη, ο άνθρωπο είπε ότι η Άκη σωστά κέρδισε. Ότι δεν μέτρησε κανονικό γκολ. Μια χαρά τα πάντα.
3: Κοίταξε κύριε Γιώργο, δεν υπάρχουν κάποιε πραγματικότητε που πρέπει να τι πούμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η μία πραγματικότητα είναι ότι ορθότατα καλώ αποβλήθηκε ο Αϊτόρ γιατί πήγε να σκοτώσει ένα παίχτη τη ΣΑΕΚ.
0: Εντάξει, τώρα όχι τα παραλέ, όχι τα φουσκώνει.
3: Τέλο
0: πάντων, εντάξει. Δεν σε διακόπτω, πε ό,τι θε.
3: Δεν έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ.
0: Εγώ έχω τοποθετηθεί από την αρχή τη εκπομπή. Αυτή δεν ήταν η κάρτα για αποβολή. Δεν ήταν κάρτα για αποβολή.
3: Ήταν.
0: Τέλο πάντων.
3: Κανονική αποβολή ήταν.
0: Οκ, οκ.
3: Λοιπόν. Έχω να πω ότι.

0: καλύτερος άμα νικήσει τον, σε έναν αγώνα τον πρωταθλητή. Όχι βέβαια. Επίσης μπορεί να είναι και στημένο το παιχνίδι. Οι διεθνείς αγώνες στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον οι μισοί και λιγότεροι. Και επίσης αφορούν ξένους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επωνυμία της ομάδας. Δηλαδή ακούς Μπρέστ ή ακούς Ανζέ ή ακούς Ολυμπιακός και ανάθεμα κάποιος ξέρει να δείξει τον Πειραιά στο χάρτη από αυτούς τούτους δω. Ξέρετε, επίσης πρέπει να γίνεται κλήρωση για την έδρα και στα play-off. Δηλαδή ένας αγώνας, μονός αγώνας, μονός. Εάν υπάρχουν play-off, εγώ δεν τα πιστεύω τα play-off. Πρέπει να καταργηθούν.
1: Μονός αγώνας λέτε σε ουδέτερη έδρα προφανώς.
0: Σε ουδέτερη έδρα βεβαίως, βεβαίως το βρήκατε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Όπου το έθιμα έχει καταντήσει ένα εμπορικό στοιχηματικό θέαμα, μια κοινωνική εκδήλωση στην καλύτερη περίπτωση, μια εκδήλωση γνωριμιών, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών ή εκτός, και υπάρχει και κούραση των παικτών. Γιατί οι παίκτες δεν αντέχουν όλα αυτά τα γεγονότα και καταραίουν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο ή και εκτός γήπεδου. Ξέρετε κάτι, μίλησα αθλητικά, δεν μίλησα πολιτικά. Αλλά αν πόνταρα ένα σημείο σήμερα, χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, θα πόνταρα στο 2-1. Ότι θα νικήσει ο Ολυμπιακός. Χωρίς να είμαι Ολυμπιακός, εγώ Ηρακλής είμαι, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Απλώς αν πόνταρα, δεν θα ποντάρω. Γιατί μπορεί να βγει και ένα-ένα, ξέρετε.
1: Καλά,
0: δεν παίρνω. Ναι. Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνετε. Η ουσία είναι ότι τα πάντα είναι πολιτικά τελικά. Τα πάντα είναι πολιτικά. Ναι. Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Τζοφίλ.

0: Παύλου, να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει αρκετοί. Ότι πολύ ποδόσφαιρο, πολύ μπάσκετ, αλλά ξέρετε, πολυεθνικές, στοίχημα, πλατφόρμες συνδρομητικές που πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Θέλουν προϊόν και θέλουν συνέχεια να γίνανε αγώνες. Συνέχεια αγώνες. Και δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Βλέπετε τα και άλλα αθλήματα τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά και κάνουν άντρες, πάμε άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17, άντερ 15, άντερ 13, το ίδιο στα κορίτσια, συνέχεια να έχουμε προϊόν. Και με την ευκαιρία να πω, Γιώργο από το Μενίδη, δεν υπάρχει κανάλι που να δείχνει άντερ 19 αγώνες, επειδή με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να το δείτε, τα άντερ 19 σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό του. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μεθαύριο τι θα γίνει, έτσι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον Σάβα, τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σμήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
1: Γεια σας, χαιρετισμού σε όλους τους φίλους, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον όμορφο πλανήτη μας.
0: Κύριε Σάβα, δεν ξέρω τώρα, η γραμμή είναι χάλια, δεν ακούγεστε.
1: Πώς δεν ακούγομαι εγώ, ακούω καλά εσάς.
0: Εσείς με ακούτε, αλλά κοιτάξτε, κλείστε να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Να σας ξαναπάρει η Βάσκια. Βάσκια μου, μπορούμε να ξαναπάρουμε μία τον κύριο Σάβα. Δεν είναι καθόλου καλή γραμμή κάτι. Ο άνθρωπος με άκουγε, έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου γραμμή. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος, αυτό το διάβασα κι εγώ, δεν το ξέρω. Εάν, λέει, ο Σαββίδης επιστρέφει στην Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Τώρα, μόνιμη κατοικία. Εγώ διάβασα ότι, λέει, η έδρα του δεν θα είναι το Ροστόφ των εργασιών του, ξέρω, των επιχειρήσεων, θα είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Πρέπει να πω ψέματα. Εγώ το μόνο που μπορώ να παρατηρήσω, ότι τον βλέπω το τελευταίο διάστημα να είναι, να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα, προπονήσεις, να μιλάει στους παίδες, να μιλάει στον προπονητή. Είναι η τρίτη φορά που το έκανε τώρα. Να βγάζει πύρινους λόγους. Θέλουμε το πρωτάθλημα, θέλουμε τίτλους, αυτό ξέρω. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή εάν τυχόν θα έρθει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ, να έχει έναν άνθρωπο που ζει από κοντά την ομάδα. Όχι ότι απέχει ο Σαββίδης, διότι από ό,τι λένε όλοι στον ΠΑΟΚ, έχει μια σχεδόν καθημερινή επαφή μέσω Skype με, ξέρετε, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μιλάει με προπονητές, μιλάει με την Κοτσάρεβα, με τους γενικούς διευθυντές της ομάδας, της διοίκησης κλπ. Αλλά άλλο είναι τώρα να τα ζεις εδώ, διαζώσεις που λέμε, από πρώτο χέρι, να πηγαίνεις στους παίκτες, να πηγαίνεις στο γήπεδο, να πηγαίνεις στην προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Πάντως δεν γνωρίζω, φίλε μου, να σου απαντήσω αν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα ιδιαίτερο ούτε χθες ούτε σήμερα, μόνο έχει το συνέδριο από χθες, τελειώνει σήμερα από την Παρασκευή, τελειώνει την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελειώνει σήμερα και έχει αύριο τον αγώνα με την Καλάματα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη Ολυμπιακού, διότι εάν κερδίσει αύριο πιάνει τον Παναθηναϊκό στην βαθμολογία, αλλά και η ΑΕΚ ενδεχομένως, αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι. Λοιπόν, κύριε Σάβα, μου στέλνει μήνυμα η Βάσκια, βλέπω εδώ στον υπολογιστή, ότι δεν ακούγεστε καλά. Εσείς μπορεί να ακούτε εμένα και με ακούτε καλά, όμως εμείς δεν σας ακούμε. Έχει φοβερά παράσιτα και είναι πολύ άσχημο να βγει. Οπότε ζητούμε συγγνώμη, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσετε προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος άλλος Βάσκια, τον βγάζουμε. Δεν υπάρχει, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις και αμέσως μετά θα κλείσουμε με το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Εντάξει, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, με ρωτάει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη τη γνώμη μου για αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχω τοποθετηθεί και εγγράφως για το συγκεκριμένο, για να πω στον κόσμο, όσοι δεν ξέρετε, έπαιξε ένα αγώνα ο Ηρακλής μπάσκετ στα Σκόπια και υπήρχε ένα ημετικό πανό το οποίο έδειχνε τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ότι είναι μέρος της Βόρειας Μακεδονίας. Και λέω, φίλε μου, μπορώ να καταλάβω τον Ηρακλή ότι θα ήθελε να απέχει, φοβήθηκε την τιμωρία, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Μάλιστα έμαθα ότι ήταν εκεί στο γήπεδο και υπουργός αθλητισμού του Σκοπίων και η πρεσβεία μας έχει κάνει διάβημα. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, δεν το συζητάμε και αφορά τους πάντες. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια κεντρική απόφαση από την Ομοσπονδία, από το Υπουργείο, Θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν όλες οι αποστολές που πάνε στο εξωτερικό και παίζουν είτε στα Σκόπια είτε έξω και υπάρχουν αυτά τα πανό, τα εμετικά πανό, πολύ απλά δεν αγωνιζόμαστε. Εγώ αν ήμουν αρχηγός αποστολής και ήταν στο χέρι μου, προσέξτε, ήμουν στο χέρι μου, δεν θα κατέβαζα την ομάδα. Δεν μπορείς να μου παρουσιάζεις τη Θεσσαλονίκη ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Ηρακλής έπαιξε τον αγώνα, προφανώς θα το συζήτησαν, προφανώς θα πήραν τηλέφωνα, έκαναν καταγγελία εκεί που έπρεπε να κάνουν και το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά επιτέλους, επειδή οι Σκοπιανοί δεν σταματάνε και το κάνουν και πόλο, το έχουν κάνει και ποδόσφαιρο, το έχουν κάνει και σε διάφορα αθλήματα και βόλεϊ και χάντμπολ με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Ηρακλή κατήγγειλαν ότι υπήρχαν κάποιοι τύποι με full face και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ άσχημη εκεί όταν παίζουμε. Εντάξει, δεν πάει άλλο. Είναι τόσο απλό. Δεν κατάλαβε ο νέαρχος από το Καματερό αυτό με τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που είπα χθες. Είναι πολύ απλό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα πληρωνότανε από την Κοσμοτέ και έπαιρνε κάποια λεφτά. Τη μία είναι 8, την άλλη 10. Όλες οι ομάδες παίρνουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν αντί να πληρώνεται από την Κοσμοτέ, πληρώνεται από το Sky. Τυχαίνει ο Sky να είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Και ο Παναθηναϊκός είναι ιδιοκτησία του Αλαφούζου. Δηλαδή, το ένα πατελόνι τα βάζει στο άλλο. Ο Sky λοιπόν πληρώνει στον Παναθηναϊκό 20 εκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τόσο απλό είναι, τόσο ξεκάθαρο. Πού είναι το δύσκολο? Ίσως παραξενεύτηκες με το ποσό. 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ελληνική αγορά, τηλεοπτικά δικαιώματα. Ασφαλώς είναι τεράστιο. Γιατί το κάνει ο Αλαφούζος? Το κάνει για να παρουσιάσει έσοδα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευκαιρία είναι. Για να μην έχει προβλήματα με το financial fair play. Ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Να μπορείς να κάνεις μεταγραφές κλπ. Γιατί πέρυσι έφαγε και ένα πρόστιμο ο Παναθηναϊκός. Και το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλες τις ομάδες. Λοιπόν, Σκόπια, Ηρακλής, κεντρική διαχείριση. Εμείς και οι Πορτογάλοι δεν έχουμε, Γιώργο. Αλλά οι Πορτογάλοι είναι τώρα στην διαδικασία κεντρικής διαχείρισης. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, Μαρσέγ Ολυμπιακός, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του Ολυμπιακού 15 του μηνός. Το μάτς αυτό στη Μασσαλία. Η Μασσαλία έχει πολλά προβλήματα, η Μαρσέγ, ναι. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω κάτι άλλο, γιατί θέλω να παίξω το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου με τον Μεγάλο Στράτο, Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους, μουσική Μίμης Πλέσας από το Ρατό της Μηδέν. Εντάξει, τρομερή ζεμπεκιά. Να είστε καλά, να δούμε ένα καλό ντέρμπι. Να έχετε την υγεία σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό και τη Βάσια την Κούτρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο φίλος και καλός συνάδελφος ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο οποίος είναι πάντα αναλυτικός με την τρομερή οικονομική του εκπομπή. Να είστε καλά, πρώτα ο Θεός, τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Είσαι να χτυπάει υποδομές, απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είχε προτρέψει τους Ουκρανούς να τον αντικαταστήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει θετικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μεταξύ του συμφωνία για διάθεση ρωσικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα που βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για ένα οζίδιο στον πνεύμονα θα χειρουργηθεί σύντομα ο Πάπας Λέων ο 14ος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Προειδοποίηση των Χούθη σε αεροπορικές εταιρείες για νέες επιθέσεις στα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας μετά το μακελιό με τους 12 νεκρούς και τους περισσότερους από 300 τραυματίες στο Ριάντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την εμπλοκή τους που οδηγεί σε κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Basket League πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων κέρδισε με 99-83 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League στις 9 απόψε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης το ντέρμπι των αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με απευθείας μετάδοση από τον Real FM, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά υπηρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρους στους 24 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με αρκετά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Πλούσια η θεματολογία μας σήμερα, γιατί βρισκόμαστε και λίγο πριν την ανακοίνωση των μέτρων που αφορά ουσιαστικά των επιδετήσεων που αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Έχω πληροφορίες, θα σας τις πω, αλλά θα ασχοληθούμε και με αρκετά ακόμη θέματα και με θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και φυσικά κάθε Κυριακή από σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη. Κάθε Κυριακή λοιπόν θα προσπαθήσω να μιλάμε με κάποιους ανθρώπους από την περιφέρεια και περισσότερο από ακριτικές περιοχές, διότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τα νησιά μας, τις ακριτικές περιοχές μόνο όταν υπάρχει μία ανάγκη ή όταν είναι για παράδειγμα καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κουρκίδη, να μας δώσει λίγο την κατάσταση στην αγορά, τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση, πόσο επηρεάζονται επιχειρήσεις και αν υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτή την άνοδο του ενεργειακού κόστους και στα προϊόντα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, να μας πει τι γίνεται στην περίπτωση των φορτηγών. Θα μιλήσουμε φυσικά με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, διότι τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων, διότι πρέπει να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρλέν Ασημακοπούλου, είναι η εργατολόγος μας, θα απαντήσει σε διάφορα ερωτήματά σας. Και όπως σας είπα, λίγο μετά τις 4 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο Μεγίστης, τον αντιδήμαρχο στο Καστελόριζο, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο.

0: θα σας πω τι πληροφορίες έχω σε ό,τι αφορά το τι θα ανακοινωθεί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου, καθώς στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Μία μέρα λοιπόν πριν, στις 14 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία, δηλαδή το πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για όλους, όπως επίσης για άλλο ένα 15ήμερο θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όπως ήδη γνωρίζετε, πλέον οι επιδοτήσεις στα καύσιμα αλλά και από εδώ και στο εξής το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνονται και θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες. Ανακοινώθηκαν για τα καύσιμα στις αρχές Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν και πάλι στις 14 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι, θα τα συζητήσουμε και με τον κύριο Ασμάτογλου, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι εάν ξεκίνησε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο 1 ευρώ και 90-93 λεπτά το λίτρο, από ένα 10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι, ένα 13 για την ακρίβεια που είχε ξεκινήσει πέρυσι τον Οκτώβριο στις 15 Οκτωβρίου και έκλεισε στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θέρμανσης εκεί περίπου στο 1,72-1,73. Συνεπώς λοιπόν αυτό που μαθαίνουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση που μάλλον θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο σίγουρα κάτω από 1 ευρώ και 70 λεπτά να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα γίνει προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή και ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου Brent, έτσι ώστε η τιμή να μπορέσει να μειωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι μια τιμή στο 1,60-1,50 ακόμα είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα περισσότερα νοικοκυριά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Απόστολο Κινανίδη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κινανίδη.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εκπροσωπείτε έναν κλάδο που έχω την εντύπωση, όχι την εντύπωση, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι πλήττεται άμεσα από τη νέα τρομακτική άνοδο των τιμών. Μου λέγατε πριν λίγες ημέρες που επικοινωνήσαμε προκειμένου να κλείσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό για να μιλήσουμε, ότι έχετε μια εκρηκτική άνοδο του κόστους που πληρώνεται για πετρέλαιο σε σχέση με τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει?
1: Βεβαίως. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, τα 1000 λίτρα στο φορτηγό μας τα γεμίσαμε με 1.430 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα γεμίσουμε με 2.100 ευρώ. Εχθές ήταν 2.220 ευρώ πριν από λίγες μέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση.
0: Όχι απλά τεράστια αύξηση, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι απίστευτη αύξηση. Εσείς έχετε προχωρήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων σας στους πελάτες σας?
1: Περίπου πριν το καλοκαίρι, την άνοιξη, ναι, είχε μπει ένα περίπου 10% και αλλού 15%. Αλλά αυτό όμως, με τις συνεχόμενες στη συνέχεια αυξήσεις, πραγματικά εμείς δεν βγαίνουμε καν, δεν βγάζουμε το κόστος σήμερα. Όταν τα πάντα βρίσκονται σε μια άνοδο.
0: Γιατί όπως μου λέτε, είναι και τα λάστιχα, είναι και τα λάδια ακριβώς, που βάζετε ακριβώς. Και όλα αυτά. Πείτε μας αναλυτικά.
1: Γενικά όλο το σέρβις και η συντήρηση του οχήματος έχει υπεραυξηθεί. Γιατί όλα εξαρτώνται από τα πετρελαίου είδη.
0: Αυτό που ενδιαφέρει τώρα όσους μας ακούν, κύριε Κινανίδη, είναι το εξής. Λέμε ότι ο κίνδυνος ό,τι αφορά την εκρηκτική άνοδο του πετρελαίου κίνησης είναι αυτή η αύξηση του μεταφορικού κόστους να μεταφερθεί και στα προϊόντα λιανικής πόλης, δηλαδή στα προϊόντα που αγοράζουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Εσείς επειδή ξέρετε, περιμένετε αυξήσεις? Αυτή είναι η ερώτηση μου.
1: Περιμέναμε κάποια πράγματα να ακούσουμε από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό, αλλά πραγματικά μας απογοήτευσαν. Όταν το μόνο που έδωσε ήταν τα 5 λεπτά ανά λίτρο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν επαρκεί με αυτές τις αυξήσεις τις οποίες.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης 20 λεπτά δεν είναι?
1: Ήταν 15 πριν από κάποιο διάστημα και 5 που έβαλε μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς περιμέναμε σίγουρα κάτι καλύτερο. Όπως γίνεται με όλους τους συναδέλφους μας σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τι γράφει η Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αυτό το οποίο πληρώνει ο μεταφορέας είναι πολύ χαμηλότερο. Ξεπερνάει τα 30 λεπτά γενικότερα ότι πληρώνει λιγότερο από ό,τι αναγράφει η Αγγλία.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω αρκετά μηνύματα που σας αφορούν από ακροάτες, ένας φίλος ο Αποστόλης μου λέει, δηλαδή τι γίνεται, υπάρχει και περίπτωση να δούμε κάποιους συναδέλφους σας να περιορίζουν ή κάποιες εταιρείες να περιορίζουν τα δρομολόγια, να υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα στην τροφοδοσία?
1: Βεβαίως, γιατί περιορίστηκαν και τα δρομολόγια, γιατί η αγορά δεν έχει τη συχνότητα που είχε τις προηγούμενες ημέρες, το ένα, και δεύτερον, συνάδελφοί μου πολλοί έχουν εγκαταλείψει το φορτηγό τους και ιδιαίτερα τελευταία ακόμη περισσότερο και δουλεύουν σαν οδηγοί σε ξένες εταιρείες.
0: Μάλιστα, μισό λεπτάκι τώρα, κύριε Κενανίδη, γιατί αυτό που μας λέτε είναι σοβαρό, το καταλαβαίνετε. Όταν κάποιοι ιδιοκτήτες ή οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν κάποια προϊόντα αποφασίζουν να περιορίσουν τα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα ακόμα και στην τροφοδοσία της αγοράς, σε κάποια βασικά αγαθά, θα πω εγώ για τα τρόφιμα για παράδειγμα, αυτό είναι κάτι σοβαρό. Είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί, το καταλαβαίνετε.
1: Βεβαιότητα, για το λόγο ότι σίγουρα δεν μπορούσαμε κάθε τρεις την ώρα καθημερινά που γινόταν οι αυξήσεις να λέμε εμείς στον έμπορα, τότε με τους συνεργάτες μας ή στο εξαγωγέα, ξέρετε, θέλουμε 50 ευρώ παραπάνω ή 100 ανάλογα το ρεζερβάρ πόσο γέμιζε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα στην προσπάθειά μας να βάλουμε αυτό το ποσό, ένα σημαντικό ποσό επάνω στη μεταφορά μας, βρίσκουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει, εγώ έχω κλείσει τα εμπορεύματα με εκείνη την τιμή. Δεν μπορώ να σου δώσω την ανάλογη αύξηση. Κάποιοι δίνουν ένα 5-10%. Αλλά αυτό είναι μηδαμινό.
0: Ναι, είναι πρόβλημα μεγάλο, το καταλαβαίνω. Κύριε Κερανίδη, κύριε Πρόεδρε, μείνετε στη γραμμή, διότι έχουμε τη χαρά, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνομιλήσετε και με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα, γεια σας, κύριε Κερανίδη.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.
0: Ξέρετε και οι δύο πάρα πολύ καλά τον χώρο, ο καθένας τον χώρο που υπηρετεί. Τώρα, κύριε Ασμάτογλου, ακούσατε τον κύριο Κερανίδη. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι βλέπετε καταρχάς, πείτε μας εσείς, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τι βλέπετε για το επόμενο διάστημα στο πετρέλαιο κίνησης?
2: Πολύ σωστά το είπατε, ότι ξέρω το χώρο του καυσίμου, αλλά δυστυχώς ξέρω και το χώρο του αυτοκινήτου, γιατί μετέχω σε αυτό το χώρο του αυτοκινήτου. Θα σας πω λοιπόν και θα πω του κυρίου Κενανίδη ότι βεβαίως έχει πάρα πολύ δίκιο, γιατί δεν μπορεί να καθόμαστε με τις αυξήσεις και επειδή δεν υπάρχει ένα κρατικό τιμολόγιο, όταν φτάσουν σε ένα σημείο να το κλειδώσουν τα αυτοκίνητά τους όλα, θα αναγκαστούν τότε όλοι αυτοί οι οποίοι εντελόμεθα για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματά μας να βάλουν τα κανονικά κόμιστρα.
0: Μάλιστα.
2: Όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην πάνε τα εμπορεύματά τους εκεί που πρέπει να πάνε, να μην τα πουλήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Τότε λοιπόν θα έρθει η αγορά να εξισορροπήσει και θα δοθούν τα σωστά κόμιστρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο αφορά για το θέμα του καυσίμου και πόσο επιβαρύνει το αυτοκίνητο το καύσιμο και ειδικότερα το φορτηγό αυτοκίνητο το καύσιμο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι αυτές οι συνεχόμενες αυξήσεις αντιλαμβάνεστε ότι έχουν επιβαρύνει όσο δεν γίνεται τις μεταφορές. Τώρα, οι μεταφορές οι οποίες είναι και του εξωτερικού,
0: μάλιστα,
2: που πολύ σωστά είπε ο κύριος Κερανίδης, μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα στη τιμή της Αγγλίας για ένα αυτοκίνητο τοπικό εκεί, το αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών το οποίο θα πάει να βάλει από το εξωτερικό, θα βάλει από το Λουξεμβούργο ή θα βάλει από την Ολλανδία ή θα βάλει από την Γερμανία, την Ιταλία, θα το πληρώσει στα ακριβά επίπεδα τα οποία είναι εκεί και βέβαια.
0: Κύριε Ασμάτογλου, αυτό
2: είναι το πρόβλημα.
0: Όση ώρα μιλάτε και εσείς και ο κύριος Κερανίδης, έρχονται μηνύματα από φίλες και φίλους και λένε τελικά όλο αυτό, το πρόβλημα που υπάρχει στο μεταφορικό κόστος, στο πρόβλημα που υπάρχει στα καύσιμα, θα μετακυληθεί κάποια στιγμή και στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτή είναι η αγωνία.
2: Κύριε Χριστουλιά, έχει μετακυληθεί. Ήδη έχει μετακυληθεί.
0: Ναι, κύριε Κερανίδη.
2: Κύριε Κερανίδη, πείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Αναγκαστικά θα μετακυληθεί εκεί. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει μεταφορά αν δεν πάρουμε αυτές τις αντίστοιχες αυξήσεις που μας έχουν επιβαρύνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ασμάτογλου, τι βλέπετε για το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, γιατί την Τετάρτη θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αντλία.
2: Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στο 1 ευρώ και 92 λεπτά, χωρίς καμία ελάφρυνση, γιατί αυτό η τιμή που σας λέω δεν έχει τα 20 λεπτά αυτά τα οποία ελαφραίνουν το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια τιμή 1 ευρώ και 92 λεπτά. Τώρα το τι θα δώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη
0: ή τα δηληστήρια.
2: Ή δεν ξέρω αν συμμετέχουν και τα δηληστήρια, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε λοιπόν την Τετάρτη και βέβαια εμείς υπολογίζουμε τουλάχιστον στα 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι αν πάμε από το 1,90 στα 30 θα είναι στα 60.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι λίγο, κύριε Χριστούλια, έτσι.
0: Τι δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγη επιδότηση ή δεν είναι
2: δεν
0: χαμηλή
2: είναι
0: τιμή.
2: Δεν είναι λίγη τιμή.
0: Καλά, χαίρο πολύ, κύριε
2: Ασματογλου. Για να αγοράσει κάποιος.
0: 1.600 ευρώ για 1.000 λίτρα, καταλαβαίνετε. Δεν σας λέω ότι πέρυσι, εγώ ξέρετε, κάποιοι λένε ότι ξέρεις, συγκρίνουμε όλοι με το πέρυσι. Και για μένα, αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, λάθος είναι και αυτό. Γιατί φέτος έχουμε πόλεμο. Αλλά άλλο ένα 10 και να πάει ένα 20 ή να πάει ένα 30 και άλλο από ένα 10 μαζί με την νέα επιδότηση να πάει ένα 60.
2: Και αν θα ήταν και φέτος ένα ευρώ και 10 λεπτά όπως ήταν πέρσι, δεν είναι συγκρίσιμα και τα δύο, γιατί είναι άλλη οικονομική κατάσταση και άλλη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή πέρσι και άλλη φέτος. Φέτος είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένη, που σημαίνει ότι αυτή η ίδια τιμή με τη περσινή τιμή να ήταν. Είναι ακριβότερη.
0: Κύριε Κερανίδη, ερώτηση εδώ από τον φίλο μας τον Γιάννη. Βλέπετε, το είπατε εσείς πριν από λίγο, αλλά βλέπετε πραγματικά κάποιοι συνάδελφοί σας να κατεβαίνουν από το τιμόνι, να το πω έτσι απλά?
1: Μα ήδη συμβαίνει. Όχι αν βλέπω, μα ήδη συμβαίνει. Εδώ μάλιστα. Τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες αυτό πραγματικά συμβαίνει. Εγκαταλείπουν την δουλειά τους. Αναγκαστικά. Γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος γενικότερα.
0: Μάλιστα, ο Σοκράτης εδώ μου γράφει, καλά μου λέει, δεν το ξέρεις ότι φεύγουν τα φορτηγά από την Αθήνα, πάνε στη Λάρισα και από εκεί κατεβαίνουν άλλα φορτηγά ή είναι στη Λάρισα άλλα φορτηγά για να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεστε και τα δρομολόγια?
1: Κάποια αναγκαστικά βρίσκουν κάποιες λύσεις όσο μπορούν για να κρατηθούν στην αγορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, για την ώρα δεν βλέπω κάποια σημάδια, όχι εγώ, όλοι, δεν βλέπω κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ήδη το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 104 από ό,τι θυμάμαι, κύριε Ασμάτογλου, και το φυσικό αέριο στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές και δεν ξέρω κατά πόσο αυτές θα μειωθούν και αν μειωθούν είναι το ζητούμενο και το ερώτημά μου, κύριε Ασμάτογλου, εάν θα πέσουν αμέσως και οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
2: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα μετά τον πόλεμο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν είναι τελείως διαφορετικές τελικά οι τιμές. Όχι μόνο στο δηλισμένο, αλλά και στα δηλισμένα προϊόντα μεταξύ τους, μεταξύ της βενζίνης και του πετρελαίου. Το ένα μπορεί να μην έχει αύξηση και το άλλο να έχει αύξηση, το ένα να έχει μείωση και το άλλο να έχει αύξηση. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι αποκλιμάκωση στο θέμα τιμών δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Άρα δύσκολο χειμώνα λέτε.
2: Και βέβαια και με αυτή τη συμφωνία που ακούς και όλοι λένε. Έκανε μια συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό πετρέλαιο. Πότε θα κατέβει και τι θα γίνει και αν επηρεάσει αυτό και αν
0: δεν
2: θα
0: πάρει
2: η Ευρώπη. Μην το συζητάτε.
0: Δίκιο έχετε, κύριε Ασμάτογλου. Έχετε εμπειρία μεγάλη. Πείτε μου, κύριε Κερανίδη, ουσιαστικά τι είναι αυτό που ζητάτε τώρα για να μπορέσετε να είστε βιώσιμοι?
1: Σήμερα υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με τους υπόλοιπους συναδέλφους μου των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών. Όταν σήμερα που σου μιλάω. Στα Σκόπια το πετρέλαιο έχει 1,62. Μπορείτε να το δείτε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το ίδιο στη Βουλγαρία. Όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεταφορείς ήδη έχουν σχεδόν μειωμένο το ειδικό φόρο καυσίμου, επίσης και το φόρο. Όταν δίνονται αυτές οι ελαφρύνσεις στους συναδέλφους μου, τους υπόλοιπους των ευρωπαϊκών χωρών, πώς θα μπορέσω εγώ να γίνω ανταγωνιστικός σε σχέση με αυτούς? Αντιλαμβάνεστε, περιμέναμε από την κυβέρνηση πραγματικά να λάβει κάποια μέτρα μείωση του ειδικού φόρου, ακόμα και τον ίδιο τον ειδικό το φόρο, το ΦΠΑ. Όπως γίνεται και αλλού. Η Ισπανία, ένα παράδειγμα, υπάρχει νόμος, όχι απλά απόφαση υπουργική, νόμος που λέει ότι εάν υπερβεί το 5% η αύξηση του καυσίμου, τότε άμεσα θα εξισορροπείται και θα επέρχεται στα παλιά επίπεδα.
0: Ναι, κύριε Σματογλου.
2: Κύριε Κενανίδη, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να υπάρξει ένα κατώτατο, αν θέλετε, κατώτατο, μπορεί να είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, αλλά ένα κατώτατο κρατικό τιμολόγιο στις μεταφορές, με ρήτρα καυσίμου, είτε μειώνεται είτε αυξάνεται. Γιατί εάν θα έρθουν και θα μειώσουν, αν θα έρθουν και θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι φορτωτές μας, το πρώτο που θα μας πούνε είναι: έχετε χαμηλότερο πετρέλαιο, ελάτε να μου κατεβάσετε τη τιμή. Κάποιοι τότε θα κατεβάζουν τη τιμή και θα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κατώτατο λοιπόν κρατικό τιμολόγιο και από εκεί να βαδίζουμε. Αυτή είναι η λύση.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστώ, κύριε Κενανίδη. Αλλά και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σχεδόν 3,5 λεπτά πριν τις 3,5. 3,5 λεπτά πριν τις 3,5, Λάσκαρη, αγοράστε. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η καλή συνάδελφος η Λίντα Γιαννοπούλου για τους τίτλους ειδήσεων. Και μείνετε εδώ στον Real FM. Στείλτε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 που εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα να καταγράψει τα δικά σας ερωτήματα και θα τα πούμε. Έχουμε ένα μισάωρο γεμάτο ειδήσεις, αλλά θα ταξιδέψουμε και σε πολύ όμορφα μέρη. Τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά.
3: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα 4 σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρα διαφυγή που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μα ανοίγει τον δρόμο για επενδύσει 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη τη Συνόδου Κορυφή στι Βρυξέλλε την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Λατό FM στους 103,3. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026.

0: τη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Αλουστίλ. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστίλ, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστίλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστίλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στη Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι αυτό, Λάσκαρη, αγοράστε. Λοιπόν, 3 και 33 πρώτα λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο μας για να επικοινωνήσετε. Εκεί βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπω αμέσως και τα διαβάζω, όπως θα διαβάσω και αυτά που με έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, ο Σάκης, καλησπέρα. Εγώ τέλη Μαρτίου έβαλα στην πολυκατοικία με 1 ευρώ και 77 λεπτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι υπολογίζετε με πόσο ξεκίνησε τον Οκτώβριο πέρυσι και όχι με πόσο έκλεισε. Μάλιστα, Σάκη, τώρα 1,77 δεν το λες και φτηνό που έβαλες. Δηλαδή δεν λέει κάτι, θέλω να σου πω. Ότι έβαλες εσύ με 1,77 δεν σημαίνει ότι το 1,85 θα μας φανεί φθηνό. Τέλος πάντων όμως, 1,77 έβαλες εσύ. Ελπίζουμε να βάλουμε πιο χαμηλή τιμή τις επόμενες ημέρες πετρέλαιο θέρμανση. Όσοι μπορούν να βάλουν, γιατί κάποιοι θέλω να σου πω ότι δεν θα βάλουν όχι με 1,77, ούτε και με 1 ευρώ να είχε πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, την εργατολόγο μας, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα να της θέσω. Καλό μεσημέρι, κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαι. Είμαι στην Κέρκυρα, η οποία είναι μισή-μισή. Η μισή έχει καλοκαίρι, η άλλη μισή εδώ που είμαι εγώ αρκετά βόρεια.
0: Να πάτε νότια που έχει καλοκαίρι.
1: Πολύ μεγάλη καταιγίδα. Τώρα μόλις κόπασε.
0: Μάλιστα. Να πάτε σε κάθε περίπτωση. Ωραία είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι. Για να συνδέσω με αυτό που είπε ο ακροατής σας, ότι είναι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω να μην εννοεί αυτό.
0: Όχι, όχι,
1: ότι
0: δεν εννοεί.
1: 77,
0: όχι,
1: όχι. Ότι με 77 πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Γιατί το συγκρίνουμε, είπε. Με τι θα το συγκρίνουμε, 15 Οκτωβρίου με 15 Οκτωβρίου θα συγκρίνουμε.
1: Θα το συγκρίνουμε με αυτό που ξεκίνησε πέρσι. Δεν θα συγκρίνουμε με τον Απρίλιο που κλείνει πάντα εκεί που είναι. Πώς θα το κάνουμε.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ είπα πριν, δεν θα με ακούσατε, κυρία Σημακοπούλου, είπα πριν μισή ώρα και είπα το εξής, ότι καμιά φορά και αυτό που κάνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να συγκρίνουμε μία περίοδο που έχουμε έντονη ενεργειακή κρίση, που έχουμε δύο πολέμους, με μία περίοδο που δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

0: είχαμε ενεργειακή κρίση. Σωστό. Ούτε αυτό είναι σωστό. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.
1: Είναι σωστό και πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες οι οποίες είναι παρούσες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι κάποιος ακόμα και με ένα ευρώ να μπει,
0: έτσι,
1: θα μπορούσε να, ναι, να θα μπορούσε.
0: Άμα
1: να
0: μπει. Άμα σε 100 σου λείπουν τα 99 και ένα ευρώ,
1: λέμε
0: να έχει.
1: Τώρα, πραγματικά έτσι, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Λοιπόν,
1: η κατάσταση είναι τραγική.
0: Πολλά ερωτήματα. Ξεκινάω. Λοιπόν, έχουμε νέα νομοθεσία για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και τίθεται σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου. Εγώ θέλω να σας πω, καταρχάς θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι σε αυτό το θέμα είμαι κουφός μέχρι και τυφλός. Δεν μπορώ να καταλάβω εν έτη 2026 αν υπάρχει διάκριση, αν δηλαδή είσαι άντρας παίρνεις 1000 ευρώ, αν είσαι γυναίκα παίρνεις 900 ή 1100 ευρώ.
1: Αυτή τη συζήτηση είχαμε χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι που ήμουνα και δεν είχαν ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Μου έλεγε μία φίλη μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι το 2026 θα πάω σε μια δουλειά εγώ που είμαι γυναίκα και θα πάρω χι ποσό και για την ίδια δουλειά θα πάει ένας άλλος ο οποίος είναι άνδρας και θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όμως συμβαίνει. Και θα πω μάλιστα, κακώς, αλλά έτσι γίνεται, αυτή που πρωτοστατεί σε αυτή τη διαφορά ή το επάγγελμα που πρωτοστατεί είναι η δημοσιογράφη. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί οι διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι τραγικές. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Τέλος πάντων, αυτά έρχονται μάλλον, τουλάχιστον θεωρητικά. Θα το δούμε και στην πράξη και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσω αν γίνεται σωστά. Έχετε λοιπόν 1η Νοεμβρίου να μπει ένα τέλος. Είναι η διάταξη 5316 του 2026 και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλειος, οπότε έχει δώσει διευκρινήσεις η εγκύκλειος και σε εργαζόμενους και σε εργοδότες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται από εδώ και πέρα οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να μπορούν να αντιδράσουν αν κάτι άλλο συμβαίνει, για την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών και γενικότερα για την αντιμετώπιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι αυτό είναι ουσιαστικά ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το αποφασίσαμε μόνοι μας. Είναι μια οδηγία, είναι η 2023 του 970, η οποία μας δίνει πλέον την κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπιστολογικές διαφορές και αν υπάρχουν κυρώσεις στις επιχειρήσεις.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Όλοι λοιπόν οι εργοδότες, έτσι, ανεξαρτήτως αριθμού, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν εμπιστολογικές δομές. Αυτό λέει ο νόμος. Που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή και όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια. Πηγαίνω εγώ να με καλέσουν σε μια συνέντευξη. Καταρχάς, στη συνέντευξη πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Τι σημαίνει, απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο, στην οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε διάκριση και με βάση το φύλο. Δηλαδή, θα πρέπει ο εργαζόμενος που πάει να πάρει τη θέση να μην ρωτάτε ούτε τι χρήματα έπαιρνε στην προηγούμενη, ούτε να υπάρχουν κριτήρια ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση. Δεν πρέπει δηλαδή να το ρωτάει κανείς, είσαι παντρεμένος. Θα μου πείτε αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε ήδη αντιδράσει από τους εργοδότες στην πράξη και λένε μα πώς θα γίνει. Από τη μία μας
0: είσαι παντρεμένος, έχουμε ακούσει δηλαδή, είναι γυναίκα, αν θέλει να κάνει παιδιά, αν θέλει να κάνει οικογένεια, πόσο χρονών είναι, είσαι μεγάλος, δεν κάνεις, είσαι μικρός, θα κάνεις οικογένεια πάλι, δεν κάνεις. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο έλεγχος. Μην λέμε, γιατί μου λένε οι εργοδότες, μα να σου πω λίγο. Μου λέτε, λέει, από τη μία να μην ρωτάω αν είναι παντρεμένος και από την άλλη λέει πώς θα βάλω εγώ, ας πούμε, το επίδομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα δεν λέμε γι' αυτό, είναι ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Με λέμε για τη διάκριση. Είσαι γυναίκα, είσαι παντρεμένη, έχεις σκοπό να κάνεις παιδιά. Αυτό, δυστυχώς, το αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, φτάνει που η μισθή είναι αυτή που είναι. Να έχεις και όλα τα άλλα. Και γιατί σας το λέω αυτό, μας το εξηγήσατε, καταλάβαμε το τι έχει γίνει, αλλά όλα αυτά, κυρία Σημακοπούλου, μου έχουν προκαλέσει ένα εργασιακό στρες, ένα εργασιακό άγχος.
1: Α, μπράβο. Και είχαμε λοιπόν χτες την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς η χώρα μας.
0: Για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Αυτό που σας είπα είναι, θέλοντας να σας πω ότι η Ελλάδα κατέχει μια. Πρωτιά, όχι τόσο καλή όμως. Πρώτη Ελλάδα στην Ευρώπη στο εργασιακό άγχος. Είναι αλήθεια.
1: Το εργασιακό στρες και τα συμπτώματα κατάθλιψης λόγω αυτού. Η συχνότητα, θα σας πω εγώ, δεν χρειαζόταν να δω την έρευνα. Τα ραντεβού στο γραφείο μου για το λεγόμενο mobbing, αυτό είναι η εργασιακή βία και παρενόχληση, έχουν αυξηθεί κατά 150%.
0: Απίστευτο αυτό το στοιχείο.
1: Και ποσόστο στις γυναικών ανδρών 80-20.
0: Δηλαδή 80 στις γυναίκες, 20 στους άνδρες.
1: Και 20 στους άνδρες.
0: Απίστευτο έως και απαράδεκτο.
1: Είναι λυπηρό, είναι απαράδεκτο και είναι αδιανόητο.
0: Απαράδεκτο, για μένα, όχι έως απαράδεκτο, απαράδεκτο σκέτο.
1: Θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Το απογοητευτικό είναι το εξής. Έχω πάρα πολύ κόσμο, γυναίκες κυρίως, οι οποίες καταλήγουν με ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να αντέξουν ότι θα πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Και όταν μιλάμε παρενόχληση, δεν μιλάμε σεξουαλική πάντα. Έτσι, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η διαστρέβλωση ή αυτή η παρανόηση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο πίεση μπορεί να υποστεί μια γυναίκα ή ένας άνδρας στην εργασία του,
0: μάλιστα,
1: από κάποιον συνάδελφό του, από κάποιον προϊστάμενό του ή από τον ίδιο τον εργοδότη του. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, να ξέρουμε ότι υπάρχει ειδική επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η οποία λέγεται επιθεώρηση εργασίας για την υγεία και την ασφάλεια, που πρέπει να απευθύνονται και να γίνεται συγκεκριμένη εργατική διαφορά και έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κυρία Σιμακοπούλου, σας ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για. Να διαβάσω εδώ το μήνυμα που μου στέλνει ο κύριος Θεόδωρος. Λέει καλό απόγευμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν. Αναφέρεται λάσκαρη στην κουβέντα που είχαμε πριν για τα καύσιμα. Και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Τι αποδεικνύεται λοιπόν, μας λέει ο κ. Σόδρος, ότι η ελεύθερη και χωρίς κανένα κρατικό έλεγχο αγορά στα βασικά αγαθά όπως είναι η ενέργεια, για παράδειγμα, είναι μέγα λάθος. Καταγράφετε και το μήνυμά σας, κύριε Θεόδωρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είστε εκπληκτικοί. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όλα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σήμερα με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και πού θα σας ταξιδέψω τώρα? Στο πανέμορφο Καστελόριζο. Νίκος Πορτοκάλογλου, το ταξίδι. Και δεν το έβαλα τυχαία αυτό το τραγούδι, διότι πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο μεγίστης στο Καστελόριζο, δηλαδή τον κύριο Στράτο Αμύγδαλο. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Καστελόριζο. Καλό απόγευμα να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που κυριακάτικα είστε εδώ στον Real FM να σας ακούσουμε, να μας πείτε τα νέα σας, πώς περνάτε, τι γίνεται. Καταρχάς, τι καιρό έχετε?
1: Έχουμε φυσάει λίγο, αλλά ο Οκτώβριος πάντοτε είναι καλοκαίρι για το Καστελόριζο μας. Έτσι και
0: ήλιο ή σύννεφα? Ήλιο.
1: Έχει λίγα συννεφάκια, βγάζει ήλιο, συννεφάκια έτσι από το πρωί.
0: Εμείς εδώ στην Αθήνα πολλά συννεφάκια. Τίποτα άλλα συννεφάκια έχετε ή μόνο τα καιρικά?
1: Γενικά υπάρχουν συννεφάκια, προσπαθούμε ας πούμε να τα φεύγουν.
0: Είχε έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πότε ήρθε? Την Παρασκευή, νομίζω.
1: Ήρθε την Παρασκευή το πρωί αεροπορικός και έβγε σήμερα αεροπορικός.
0: Έμεινε
1: δηλαδή σχεδόν δύο μέρες.
0: Μάλιστα. Τι συζητήσατε?
1: Συζητήσαμε προβλήματα έτσι, του νησιού. Βρεθήκαμε στο Δήμο. Αντιδημάρχη, ο Δήμαρχος, μάλλον αντιδημάρχη. Ήταν μαζί του και ο κύριος Νικητιάδης, ο βουλευτής του Δεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Οκουνάκης, ένας σύμβουλος του Πασόκ. Από τα Δωδεκάνησα. Και ο γραμματέας, ας πούμε, εδώ που έχουμε.
0: Και συζητήσατε για τα προβλήματα.
1: Συζητήσαμε για τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία, ας πούμε, έχουν να κάνουν με θέματα βασικά υποδομής. Γιατί το Καστελόριζο έχει περάσει και αυτό σε ένα τοπίο υπερτουρισμού. Οπότε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ανωτελεία.
0: Ανωτελεία. Θα μου πείτε για τα προβλήματα. Καταρχάς, τώρα μιλάμε σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Έχετε κόσμο στο νησί?
1: Έχουμε κόσμο, ναι.
0: Όταν λέτε έχετε ένα 30-40% πληρότητα?
1: Ένα 60 να πω.
0: 60, πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει να κάνει και με τις απέναντι ακτές. Υπάρχει μια πόλη.
0: Δηλαδή έρχονται αρκετοί Τούρκοι στο Καστελόριζο?
1: Έρχονται αρκετοί, ημερήσιοι είναι. Θα έρθουν στις 10 το πρωί και θα φύγουν στις 4 το απόγευμα και κάποιες μέρες θα έρθουν καθαρά, ας πούμε, για φαγητό κάπου και στις 6 με 11. Μια βόλτα και φαγητό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμυγδάλε, ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν το Καστελόριζο? Δηλαδή είναι οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί?
1: Ναι. Είναι βασικά οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει και πολλά σπίτια, δηλαδή μπορεί να είναι και πάνω από τουλάχιστον 50 σπίτια, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο. 50 σπίτια Ιταλοί, λοιπόν, στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Υπάρχουν οι Αυστραλοί, οι οποίοι ήταν μετανάστες και έχουν επιστρέψει, είχαν φύγει δηλαδή το 1940 με 1960 εκείνη τη δεκαετία.
0: Και επιστρέψανε, μπράβο.
1: Και επιστρέψανε που έφτιαξαν σπίτια και τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Και μετά έχουμε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, τα οποία, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει από 1-2 σπίτια, ας πούμε.
0: Πόσες κλίνες έχει το Καστελόριζο τώρα?
1: Οι κλίνες τώρα είναι περίπου, να πούμε, περίπου στις 500.
0: Αρκετές είναι.
1: Συν όμως αυτά τώρα οι πλατφόρμες που υπάρχουν απ' έξω, τα σπίτια και τα λοιπά,
0: τα Airbnb, οποία μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά που λέμε.
1: 700-800.
0: Μάλιστα. Ναι. Αρκετές είναι οι κλίνες. Δηλαδή, ο τουρισμός στο Καστελόριζο ξεκινάει εκεί λίγο μετά το Πάσχα και φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Θα ξεκινήσει, όπως είπατε, μετά το Πάσχα. Μία πληρότητα της τόξης του 40-50%. Αν και φέτος, ας πούμε, να σας πω, Μάιος και Ιούνιος ήταν ανύπαρκτη. Ήταν πάρα πολύ πεσμένη η κατάσταση.
0: Άσχημο.
1: Νομίζω ήταν γενικά, και συζητήσεις που κάνω, ότι αυτό το δίμηνο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Ήταν από τα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και αυτά καλύτερα των τελευταίων ετών. Και μετά τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και τώρα, ας πούμε, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Βέβαια, το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτέμβρη είναι 100%.
0: Μπράβο, ρε Θόδωρε. Τώρα αυτό θα ρώταγα. Με πρόλαβε όμως ο καλός φίλος, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος λέει: Έλληνες πάνε καθόλου στο Καστελόριζο. Και λέει: Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Συμφωνώ και προσυπογράφω.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε. Έρχονται Έλληνες.
0: Πώς έρχεται κάποιος στο Καστελόριζο, για κάποιον που δεν έχει έρθει? Και εγώ δεν έχω έρθει, ξέρετε.
1: Ναι, να το δείτε.
0: Με το καλό. Με το καλό, μακάρι να έρθουμε. Να έχουμε την υγεία μας να έρθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι μεγάλες, θα μπει και δεύτερη πτήση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, αυτό είναι το κομμάτι Ρόδο Καστελόριζο. Θα πάρουμε την πτήση την πρωινή κάπου στις 9 από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε για τις καθημερινές. Θα κατέβεις περίπου 10 η ώρα και 10 και κάτι θα φύγεις για Καστελόριζο. 11 και κάτι θα είσαι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι το καθημερινό εύκολο.
0: Μισό λεπτό και να το καταλάβω καλά. Δηλαδή έχει Αθήνα Καστελόριζο.
1: Αθήνα Καστελόριζο, απλά.
0: Μάλιστα.
1: Το Ρόδο είναι μέσω Ρόδου που θα αλλάξει το αεροπλάνο, γιατί το αεροδρόμιο είναι μικρό, περίπου ο διάδρομος είναι 800 ναι. μέτρα. Και είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι
0: αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Καστελόριζο.
1: Το ATR-42, κάτι τέτοιο εκεί.
0: Μάλιστα. Ταβερνάκια, οι επαγγελματίες ευχαριστημένοι, τι σας λένε.
1: Ευχαριστημένοι, ταβερνάκια, ωραίο φαγητό.
0: Για πείτε μου τώρα για φαγητό, γιατί ξέρετε, θέλω, κυρία Μίγδαλη, να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το θέμα. Ποιο είναι έτσι το ωραίο το φαγητό έτσι στο Καστελόριζο?
1: Έχουμε πολύ ωραίες αστακο μακαρονάδες, γάριτο μακαρονάδες.
0: Κάτι πιο φθηνό, όχι κάτι αρκετό, πιο εκλεκτό, όπως λένε στην ελληνική ταινία.
1: Κάτι πιο εκλεκτό, όσον αφορά με, για κρέας εννοείται.
0: Όχι, δηλαδή έχει όμως και ψαράκια κουζίνα ψηλά και έχει και ελληνική κουζίνα, έχει. Μεσογειακή κουζίνα, τα πάντα
1: έχει.
0: Μπορεί να βρει κάποιος.
1: Δηλαδή,
0: ενώ μπορεί να φάει και φθηνά, να το πω έτσι, μπορεί να φάει και όσα λεφτά έχει κάποιος μπορεί να τα...
1: Και ιδιαίτερα το πολύ ακριβό το ταβάνι. Δηλαδή να πούμε, να ξεκινήσω με τα 20 ευρώ και να πούμε στα 50 ευρώ το άτομο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα πολύ. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, εμένα ξέρετε, επειδή έχω κάνει φαντάρο στη Σάμο περίπου 15 μήνες και έχω ζήσει δύο χειμώνες σχεδόν στο νησί, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο χειμώνας στο νησί, φυσικά μ' αρέσει, γιατί πήγα ως φαντάρος για λίγους μήνες. Δεν έχω ζήσει πώς μπορεί να είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο. Αλήθεια, πώς είναι η κατάσταση το χειμώνα στο Καστελόριζο?
1: Η κατάσταση στο Καστελόριζο είναι για να μείνεις μόνιμα, εννοείται.
0: Να έρθει.
1: Ή να έρθει μια εβδομάδα.
0: Να έρθει μια εβδομάδα, κάποιες 10 μέρες.
1: Να φέρεις πολλά βιβλία. Είναι πολύ μοναχικά. Πολύ όμορφα, εννοείται, δεν το συζητάμε γραφικά.
0: Πολύ ηρεμία. Δεν μου ακούγεται άσχημα αυτό, κυρία τη Δήμαρχε. Ωραίο ακούγεται.
1: Να πιεις το καφέ σου, να πιεις το ζάκι στο μεσημέρι, να αράξεις έτσι, να απλώσεις τα πόδια σου, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθείς. Δεν έχει και πολλά πράγματα. Λίγα μαγαζιά, παρεΐτσες, αυτά, φίλοι, εκπαιδευτικοί, ντόπιοι, αυτό.
0: Έχετε αυτό τώρα ξεκινάει. Καμία γιορτή έτσι που πρέπει να γνωρίζουμε? Μήπως το συνδυάσει κάποιος και με κάποια γιορτή τοπική που γίνεται?
1: Εμείς έχουμε δεν είναι γιορτή, αλλά είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, πολύ σημαντικό για το Καστελόριζο. Έκτη χρονιά φέτος έχουμε 16 με 19 Οκτωβρίου το έκτο φεστιβάλ γρίφων.
0: Έκτο φεστιβάλ γρίφων.
1: Ναι, είναι με γρίφους.
0: Μάλιστα. Όλη μας η ζωή είναι με γρίφους.
1: Ναι,
0: κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι δικός μας άνθρωπος, ένας Καστελοριζιός, ο Βανταζής, ο Χούλης, ήταν μαθηματικός, ο οποίος, ας πούμε, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, διαφημίζει το Καστελόριζο, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Οι νέοι, κύριε Αντιδήμαρχε, κάθονται στο νησί, κάθονται στο Καστελόριζο?
1: Να σας πω, κάθονται. Από την προηγούμενη απογραφή είμαστε περίπου πάνω από 100-110 άτομα περισσότεροι. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι επιχειρήσεις τα τελευταία τριετία, ας πούμε, είναι από νέους που θέλουν να μείνουν εδώ. Έγιναν και κάποιες εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη φορά που ήρθε, 13 Σεπτέμβρη, με αφορμή την απελευθέρωση του Καστελορίζου, που δίνει κάποια κίνητρα οικονομικά και απευθύνθηκε και σε θέματα έτσι υποδομής. Οπότε όλο μαζί το πακέτο, ας πούμε, γίνεται ακόμα πιο.
0: Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, και να κλείσουμε με αυτό, γενικά μου περιγράφεται μια καλή κατάσταση.
1: Είναι μια καλή κατάσταση. Και
0: όχι ότι δεν υπάρχει εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο, προφανώς.
1: Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και εγώ το σημείωσα γιατί μου άρεσε, μου είπε ότι, είπε μάλλον στις δηλώσεις του, να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι. Αυτό δηλαδή είναι μεγάλος στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το ζωντανά χειμώνα, πρώτα και καλοκαίρι.
0: Συμφωνώ και εγώ, πρέπει και το χειμώνα.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό και το χειμώνα να έχετε δουλίτσα, να έχετε κίνηση, να έχετε κόσμο, να έχετε επισκέπτες.
1: Πραγματικά.
0: Κύριε Αμίγδαλε, κύριε Αντιδήμαρχε της Μεγίστης, σας ευχαριστούμε που έχουμε την επικοινωνία μαζί σας, που είστε στο Καστελόριζο, που το Καστελόριζο το λατρεύουμε και το αγαπάμε.
1: Και εμείς σας αγαπάμε, γιατί ξέρετε κάτι, μόλις αυτή την αγάπη που εισπράττουμε ζούμε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αμίγδαλε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Δική μου τιμή.
1: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς τα άκουσες, Λάσκαρη? Ωραία το Καστελόριζο, ωραία τα μεζεδάκια, ωραία και η ηρεμία, ξέρεις, το χειμώνα. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 4 και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια ακολουθεί, θα ξεκινήσει μάλλον στις 4 και θα τελειώσει στις 7 το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης. Τι μουσικάρες είναι αυτές που βάζει ο Γιώργος Τηλιανάκης έως στις 7? Και προσέξτε τώρα, τι έχουμε στις 7? Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λοιπόν, στις 9 απόψε, άκουσε Λάσκαρη, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχουμε τον ντέρμπι των αιωνίων στην Super League στο ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Το ήξερες αυτό, ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, σε μια αναμέτρηση όμως που θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Όπως σας είπα, από τις 7 το απόγευμα θα αρχίσει η εκπομπή Real Sports. Να σου υπενθυμίσω κιόλας, μην νομίζεις ότι είμαι άσχετος από αθλητικά, ότι χθες για τη Super League η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη και στην Τρίπολη ο Αστέρας νίξε με 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα, εκτός από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, παίζουν και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 το απόγευμα. Άρης Βόλος στις 7 το απόγευμα, ενώ αύριο Δευτέρα παίζει ο ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα. Αλλά θα έρθει στις 7 η ώρα ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αγαπητός μου συνάδελφος, να ξέρεις, ο οποίος θα σας τα πει όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που και χθες και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στον Real FM από τις 3 μέχρι τις 4, που μου στείλατε τόσα πολλά μηνύματα, που προσπαθώ πραγματικά μέσα από αυτή την εκπομπή να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος σε όλους εσάς που αναζητείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Μην ξεχνάτε όμως να είστε εδώ στον Real FM και το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο και την Κυριακή 3 με 4, για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, με θέματα που αφορούν την τσέπη μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 100.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ορίσατε στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 εκτός απρόπτου. Και συνθέω εννοείται πιστή εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι. Στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανοίγουμε το παγκόσμιο ταχυδρομείο του Trans Global World Music Chart και ως μέλος της κριτικής επιτροπής σας υποσχόμεθα να ακούσετε ολόφρεσκα άλμπουμ που μόλις έφτασαν στα χέρια μας πριν καν βρουν τη θέση τους στα επίσημα charts. Και έτσι λοιπόν ανοίγουμε τη σημερινή μας ροή με την κριτική Eno Williams των Ibibo Sound Machine. Μας μετέφεραν στο αστικό τοπίο του Λάγκος, της πρωτεύουσας δηλαδή της Νιγηρίας, με ένα κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ, με το οποίο επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο Afro-Funk με έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία και όχι μόνο. Λοιπόν, ωραία, εμείς θα αφήσουμε τώρα το Λάγκος, δηλαδή την πρωτεύουσα, όπως είπαμε, της Νιγηρίας, και θα συνεχίσουμε με μια πολύ σπουδαία συνεργασία από το Μάλι. Πάμε να ακούσουμε τον Ντιάκι Λόλο, εδώ μαζί με την κολεκτίβα Baobab.

και την ολοκένουργια τους κυκλοφορία μέσω της Palenque Records. Καμαλέμπα κυκλοφορεί το φανταστικό τους αυτό άλμπουμ και είναι ένα κράμα της Mandingo παράδοσης με στοιχεία Afrobeat, Funk αλλά και Rock. Με πολύ ωραία έτσι, χορευτικά grooves και έντονο κοινωνικό σχολιασμό βασικά. Και αν και σε αντίθεση με τα κοινωνικοπολιτικά κομμάτια του δίσκου, το Μασού το κομμάτι αυτό που ακούμε εδώ είναι μια στροφή στον έρωτα, την αγάπη και τις προσωπικές σχέσεις. Ευχαριστούμε την Palenque Records για την αποστολή αυτού του άλμπουμ. Και εμείς θα περάσουμε τώρα σε μια υποδειγματική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Πάμε να ακούσουμε τις Le Mamans du Congo εδώ με τον ηλεκτρονικό παραγωγό Robin.

παραδοσιακές πολυφωνικές ερμηνείες των γυναικών από το Κονγκό. Le Mamans du Congo. Εδώ να δένονται αριστοτεχνικά με τα μοντέρνα ηλεκτρονικά beats του Γάλλου παραγωγού Robin, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα World Fusion Project της χρονιάς. Μια sub-bass electro παραγωγή με παραδοσιακά μπάντου κρουστά, που αποτελεί μια δυνατή κραυγή διαμαρτυρίας ενάντια στην αποδάσωση του Κονγκό. Γενικότερα πρόκειται για ένα μανιφέστο προστασίας του περιβάλλοντος. Μια πολύ όμορφη κυκλοφορία της Jarring Effect.

ηλεκτρονικό φουτουρισμό του Κονγκό, περάσαμε στην ομή υπνοτική ενέργεια της Γκάνας. Ο εμβληματικός King Kaisho που ακούμε εδώ επιστρέφει με το άλμπουμ του Pure Confusion από τη δισκογραφική MySum, έχοντας στο πλευρό του έναν θρύλο της βρετανικής dub σκηνής, τον παραγωγό Adrian Sherwood. Ηχογραφημένο εξ ολοκληρού ζωντανά μέσα σε μόνο ένα απόγευμα το κομμάτι Day Come που ακούμε. Φέρνει τον παραδοσιακό ήχο του δίχορδου οργάνου Κολογκό σε μια συγκλονιστική avant-garde world διάσταση. Και από την παραδοσιακή Κολογκό funk της Γκάνας περνάμε τώρα σε ένα από τα πιο επιδραστικά super groups της σύγχρονης Αφρικανικής Ηπείρου. Ο λόγος για τις Les Amazones d'Afrique.

Real World Records. Η πανίσχυρη αυτή γυναικεία κολεκτίβα, η Les Amazons, τα Freak, παραδίδει ένα κομμάτι ψηλής αισθητικής και premium παραγωγής. Μια μουσική κατάθεση που συνδυάζει τον κοινωνικό ακτιβισμό με τις σύγχρονες electronic world τάσεις, αποδεικνύοντας τη δυναμική της γυναικείας φωνής του σήμερα. Υπέροχο. Περιμένουμε και το νέο τους άλμπουμ. Τώρα ένα άλλο καινούριο άλμπουμ που έφτασε στα χέρια μας είναι το XXX των αγαπημένων μας Μπαμπαζούλα. Για πάμε.

Οι πρωτοπόροι του Oriental Psychedelic Rock Baba Zula επέστρεψαν με το ολοκένουργιο τους άλμπουμ XXX που κυκλοφόρησε από την αγαπημένη μας Glitter Beach Records. Εμείς ακούμε το Has Hal Hal Dance, μια σύνθεση με υπνοτικό τελετουργικό groove και το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό σαζ κλασικά να πρωταγωνιστεί. Το άλμπουμ βρίσκεται στην κορυφή του World Music Chart Europe και μιας και μιλάμε για πρωτιά ενός άλμπουμ,

Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος της εκπομπής. Με την απόλυτη κορυφή του δικού μας, του Trans Global World Music Chart. Με την εξαιρετική Στέλλα Παπαλάμπρο μαζί με τον Γιώργο Βέργο με το άλμπουμ τους «Πρωτάνοιξη». Πάμε να ακούσουμε την παραδοσιακή τριγώνα, το παραδοσιακό αυτό κομμάτι, ιδωμένη η τριγώνα μέσα από μια συγκλονιστική, αρχαϊκή, αλλά και απόλυτα επίκαιρη φωνητική προσέγγιση. Για ακούστε.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις

0: Σοφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
5: και 210-5212-054.

Θανάσης Ζήκας και Εύησε Ιτανίδου ή αλλιώς Σκαντινέλια, το ντουέτο που μπολιάζει την παραδοσιακή μας μουσική με world blues στοιχεία και όχι μόνο. Επιλέχτηκαν για το επίσημο showcase της φετινής WOMEX στα Κανάρια νησιά. Στις 24 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν εκεί στη σκηνή. Μια τεράστια διάκριση για την πατρίδα μας με τον συντονισμό και την οργάνωση της Εθνικής Αποστολής να γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά από τη Music from Greece, το επίσημο δηλαδή Εθνικό Music Export Office της χώρας μας. Όλα αυτά βέβαια υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πολλά πολλά συγχαρητήρια, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Vornamen ist Sadrfes Vahdat, από το Iran την Μάχσα Βαχδάτ και την Μαριάν Βαχδάτ, δύο από τις πιο λυρικές και εκφραστικές φωνές της Μέσης Ανατολής, εδώ να ερμηνεύουν κλασική ποίηση, μετατρέποντας τη μελαγχολία σε μια παγκόσμια λυτρωτική μουσική. Σας προσκαλούμε να χαμηλώσετε τους ρυθμούς και να αφηθείτε στην ερμηνεία.

βαθιά πνευματικό και καλλιτεχνικό έργο. Με τις αδερφές να έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το project για 5 ολόκληρα χρόνια. Με το φανταστικό αυτό άλμπουμ να ενώνει το κλασικό περσικό λογοτεχνικό κανόνα με την σύγχρονη εποχή, συνδυάζοντας ποίηση από εντελώς διαφορετικές εποχές της Περσίας με το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούμε να βασίζεται σε ποίηση της εμβληματικής Φορούχ Φοροχσάντ. Συγκλονιστικό όλο το άλμπουμ, πραγματικό βάλσαμο ψυχής θα λέγαμε εμείς.

συνεχίζουμε σε ανάλογα πνευματικά μονοπάτια, αυτή τη φορά στην καρδιά της Μεσογείου. Ακούμε το σχήμα Κωνσταντινούπελ του Κυγιάτα Μπασιά.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια βαθιά πολιτισμική συνάντηση, ακούγοντας το Sensate, αυτό το ακουστικό κομψοτέχνημα από το ολοκένουργιο δίσκο των Κωνσταντινόπελ και Αφιλέτα, που τυκλοφορεί Claire Obscure. Πίσω από αυτό το υπέροχο project είναι η ένωση δύο εντελώς διαφορετικών αλλά εξίσου άγριων γεωγραφιών. Από τη μία δηλαδή η νησιωτική, δωρική και αυστηρή ομορφιά της Κορσικής ανάμεσα σε ουρανό, βουνό και θάλασσα. Και από την άλλη η εκλεπτισμένη εσωτερική και ποιοτική παράδοση της Περσίας. Φοβερό μουσικό πάντρεμα. Λοιπόν, και από τη λόγια μυσταγωγία της Μεσογείου θα μεταφερθούμε τώρα στον Ιταλικό Νότο και την Απουλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Σοφιτσίνα Τζοέ.

Prophets in a Way, λοιπόν, να σφραγίζουν τη μεγάλη δισκογραφική τους επιστροφή μετά από 10 χρόνια σιωπής, το νέο τους άλμπουμ Marie Marine, που μάλλον κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική Λύμφα, κατέκτησε αμέσως τη δεύτερη θέση του Ευρωπαϊκού World Music Chart και μια ισχυρή είσοδο και στο δικό μας το Trans Global World Music Chart. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό το άλμπουμ, από το οποίο ακούμε το κομμάτι Cielo, το οποίο γράφτηκε για να εκφράσει τη χαρά, τη θάλασσα και το φως ως αντίδοτο στους γκρίζους καιρούς μας. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την προσγείωσή μας από τους διονυσιακούς ρυθμούς του Ιταλικού Νότου. Περνάμε στον ιδανικό επίλογο της σημερινής μας περιήγησης με τους Fakir Trio, μια σπουδαία fusion σύμπραξη του Marwan Fakir στο βιολί, του Louis Tessene, αν το προφέρω σωστά, στην κιθάρα, και το παραδοσιακό σας, καθώς και του Pierre Antoine Depardieu, αν το λέω σωστά και αυτό, στο κοντραμπάσο. Τα γαλλικά μας δεν βελτιώθηκαν και δεν θα βελτιωθούν ποτέ σε αυτή τη ζωή.

σημερινό μας ταξίδι στις ολόφρεσκες κυκλοφορίες του Trans Global World Music Chart ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες, συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ, όπου για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιασκοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συνέχεια λοιπόν στο πρόγραμμα του σταθμού μας εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο Ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας όπου και ακουγόμαστε. Από μας καλή συνέχεια λοιπόν, αμίγκος, άνος χόμεντας καρδίας, βάια κονδύος, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος συνάντησης και έκφρασης. Δύο ημέρες γεμάτες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, αρχιτεκτονική και εκλειπτική, λογοτεχνία, μουσική και χορό, θέατρο, κινηματογράφο, Human Library, συζητήσεις και εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, μετά τις 5 το απόγευμα, στην Πλάζ του ΕΟΤ, Αγίου Νικολάου, Κρήτης. Η τέχνη της αντίστασης από τη δημιουργία στην ελευθερία. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Κρήτης. Είσοδος με ελεύθερη εισφορά.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδαδάκης. Χρωματισμοί, μονώσεις, θερμοπροσώψεις, επισκευές στηρίων με δικά μας ανυψωτικά μηχανήματα και όλα τα απαραίτητα για να γίνουν η εργασία σας από τα πιο έμπειρα συνεργεία, στον καλύτερο χρόνο και στις καλύτερες τιμές. Εταιρεία Δαυράδος Δελιπαρδοδάκης. Τηλέφωνα 69 47 427 335 και 69 51 094

0: μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και περνώ σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μυαλό αδειανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου έχεις κρυφτεί.

θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, μια ανάσα καυτή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

ένα ζεϊμπέκικο θα ρίς. Μονάχα τώρα θα μας σώσει, σήκω και χόρεψε να πεις.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στο έρωτα εγώ την πλήγη.
1: Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.